Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

σβήσ' τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά,

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στρική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Εμπιστεύονται τίποτα από αυτούς που κοιμούνται 17 Αυγούστου στην πόλη, στις διακοπές, οπουδήποτε και να πήγε η ώρα 6 και 5 και να κοιμάστε. Εμείς τι είμαστε και ξυπνήσαμε για να σας κάνουμε παρέα.
1: Τέτοια ώρα. Εδώ, μα είναι δυνατόν.
0: Εδώ ο Γελαμπούκης πήγε μια μέρα μετά τις διακοπές του, γιατί λέει τι έχουμε 6 ώρα το πρωί εκπομπή, έχουμε θαρθώ. Και τον έχουμε εδώ μαζί μας.
1: Κοίταξε, αυτή η εκπομπή καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα είναι συλλεκτική Κυριάκο. Κυριάκος Κυριάκος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Όνομα δεν βρήκαμε, αλλά θα μας βοηθήσουν οι φίλοι, έτσι. Μόνο για σήμερα.
0: Ωραία, να μας στείλουν μήνυμα για το όνομα της εκπομπής όλη αυτή την εβδομάδα που θα είναι από τις 6 στις 8. Προτινόμενο δικό μου με την τζίμπλα στο μάτι.

0: Λοιπόν, με πολλά προβλήματα η κίνηση στους δρόμους, ανησυχεί η άσφαλτος που δεν περνούν αρκετά αυτοκίνητα και είναι έτοιμη να διαμαρτυρηθεί στις αρμόδιες αρχές. Προφανώς δεν μπορεί τώρα αυτές τις μέρες να κάνουμε κουβέντα για έχει τίποτα, βλέπεις τίποτα στο χαρτί.
1: Τίποτα.
0: Είναι όλη η πόλη πράσινη στο χάρτη, που σημαίνει ότι δεν πρέπει ούτε στα φανάρια να σταματάει κανένα. Σταματήστε, παιδιά, άμα δείτε κόκκινο, οι λίγοι που είστε ξυπνοί. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Έχει κόσμο που δουλεύει, Κώστα. Δεν μπορούμε να τους περνάμε όλους, να θεωρούμε ότι όλοι.

0: Λοιπόν, όπως σου είπα, Κυριάκο, τα μηνύματα είναι πολλά ήδη. Βέβαια, περιμένουμε και γραμμές. Μην με απαγοητεύσετε, μην με διαψεύσετε. Είπα ότι και το πρωί και τέτοια ώρα χτυπάνε οι γραμμές.
1: Εμένα μου είπαν, έλα πρωί είναι ωραία. Δεν είναι σαν το μεσημέρι που πρέπει να λες αθλητικά μόνο σου μια ώρα, δύο να λες τα νέα της ημέρας. Το πρωί έχει επικοινωνία με τον κόσμο και τα λοιπά. Λέω, ρε, εσείς 6 ώρα το πρωί, 17 Αυγούστου, έχει επικοινωνία με τον κόσμο. Για πες.
0: 6 ώρα το πρωί έχει επικοινωνία με τον κόσμο, Κυριάκο. Λοιπόν, η Ραχίλ.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα
2: Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας την πρωινή. Καλημέρα και στον άλλον κύριο, ο οποίος δεν κατάλαβα ακριβώς ποιος είναι. Και ναι, είμαστε πολλοί αυτοί που ξυπνάμε νωρίς και πιο νωρίς, καλά το είπατε. Και πηγαίνουμε για δουλειά και εσείς είστε η συντροφιά μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν είμαστε μόνοι μας στο αμάξι, γιατί ακούμε το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Να συστηθείτε, κύριε. Για τους λίγους που δεν σε ξέρουν.
1: Όχι, τι,
0: Ραχίλ.
1: Λογικό είναι. Λοιπόν, είμαι ο Κυριάκος. Είμαι ο Κυριάκος. Συνήθως τους πρωινούς, οι πρωινοί δεν με προλαβαίνετε γιατί εκείνη την ώρα κοιμάστε. Έχω την αθλητική εκπομπή στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Χάρηκα πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχουμε επαφή και συνομιλία.
0: Ποιος κύριος είστε, η κυρία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Ο Κώστας είμαι εγώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
3: Κυριάκο, γεια σου, συνονόματε.
0: Καλημέρα, Κώστα. Τι θέλεις πρωί-πρωί, πού πηγαίνεις?
3: Εμείς είμαστε τα μικρά τριχαντήρια. Πάμε, φορτώσαμε ψάρια από τη Μηχανιώνα και πάμε στη Λαϊκή στη Σύνδοση να πουλήσουμε.
1: Περνάς από εδώ, από Ράδιο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, πέρασα από εσάς.
1: Δεν απέρασες. Άμα είχες κανένα καλό τίποτα για το μεσημέρι, να θα σου έλεγα σταματήσεις.

0: ξεκινήσει, αλλά μπάε. Δεν σε πρόλαβα.
1: Ναι, ναι, είμαστε.
2: Τι είχε σήμερα, Κυριακό, η ψαραγορά.
0: Κώστας.
2: Α, συγγνώμη.
0: Δικό σου συνεννόματο είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά πράγματα. Απλώς τώρα αυτή η εποχή, ξέρεις, τα ψηλά σαρδέλα γάβρο, γόπες, κολλή, μελανουράκια, να, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εκτός άμα βάλουμε και τα εξωτροφικά που είναι στάνταρ,
0: ναι,
1: από τσιπούρα, λαβράκια, φαγκρί, μελοκόπια κτλ. Και, και οι γαρίδες και τα θάψαλα, αυτά είναι στάνταρ δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: όλη τη χρονιά. Τα άλλα είναι αυτά τώρα που παίζουν.
0: Αν καταφέρεις να μας κάνεις να πεινάσουμε 6 ώρα το πρωί, θα σου βγάλει το καπέλο σε καλό δρόμο, Κώστα.
1: 1η Οκτωβρίου θα βγουν με το καλό οι ανεμότητες πρώτο Θεός, να είμαστε γέροι. Και θα έχουμε και τα υπόλοιπα που είναι τα γνωστά, τα μπακαλιαράκια, οι κουτσουμούρες, οι
0: γλώσσες. Γιατί λένε τον κολλιό τον Αύγουστο? Γιατί λένε ότι ο κολλιός είναι το Αύγουστο ψάρι?
1: Λοιπόν, ο κολλιός τον Αύγουστο μου είχε πει ένας παππούς στη Χαλάτρα ότι για να έχει καμία σχέση το ψάρι, ο κολλιός, με αυτό που λένε. Κάτι άλλο μου είχε πει, αλλά το έχω ξεχάσει και θέλω να το ξαναδώ να μου το πει. Καμία σχέση δεν το ψάρι με τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, εγώ
1: κάτι
0: θα...
1: άλλο σημαίνει.
0: Εγώ
1: άλλο
0: θα σημαίνει. Το βάλω και στο AI, αλλά αν και κάποιος φίλος έχει ξέρει αυτή η ιστορία, πώς βγήκε που λέμε κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
1: Μου το είπε ο παππούς και το ξέχασα, μου το είπε. Ναι. Η πλάκα
2: θα...
1: ποια είναι? Θα... Η πλάκα είναι ότι όλο το καλοκαίρι έχει κολλιό και τον Αύγουστο δεν έχει.
2: Θα σε εκμεταλλευτώ λίγο για μια τελευταία ερώτηση. Είχα μάθει, είχα πάει στην Μηχανιώνα και είχα μάθει ότι μια Κυριακή κάθε μήνα δεν βγαίνουν οι ανεμότρατες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι κάνετε λοιπόν εσείς τη Δευτέρα το πρωί?
1: Όχι ανεμότρατες, τα γρυγρή.
2: Α, τα γρυγρή.
1: Λοιπόν, παλιά λέγαμε είχε φεγγάρι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Όταν ήταν φεγγάρι, το ολόφεγγο, εντάξει, οι Πασέλινους έπεφε, ας πούμε, Τρίτη. Τα καΐκια καθόντουσαν 2 μέρες πριν, 2 μέρες μετά, για να συμπληρώσουν το πενταήμερο. Δηλαδή ήταν Τρίτη η Πασέλινος, καθόντουσαν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως επειδή επηρέαζε και την αγορά, και την αγορά την δικιά μας, η χοντρική, και την λαϊκή, ας πούμε, την αγορά, τον κόσμο, επειδή 5 μέρες καθόντουσαν και δεν υπήρχε ψηλό ψάρι, υπήρχε μόνο χοντρό, το κάνανε εδώ και τελευταία χρόνια. Να κάθουν τα καΐκια 4 Σάββατα, δηλαδή Σαββατόβραδα, τα οποία Σαββατόβραδο δεν επηρεάζει τόσο πολύ, ξημερώνει Κυριακή, και μία Κυριακή το μήνα που επηρεάζει μία Δευτέρα. Δηλαδή σε 2 Δευτέρες, ας πούμε, τα καΐκια Κυριακή δεν θα δουλέψουν. Δηλαδή Δευτέρα εμείς οι λαϊκοί δεν θα έχουμε ψηλά ψάρια. Το κάνανε, ας πούμε, να υπάρχει μόνο μια μέρα το μήνα.
2: Ωραία.
1: Ενώ παλιά έπεφτε μεσοβδόμαδα και σου έτρεγε όλη την εβδομάδα.
2: Σε 5 μέρες, μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε. Μου βγάλε το κλοντ εδώ την απάντηση.
2: Α, θα την προδώσεις.
0: Θα την προδώσω, ναι, αλλά μπορεί και να μην ισχύει. Δεν ξέρεις. Δεν είναι ακόμα τα AI τόσο. Πώς θα λένε, τόσο συνεπή. Βρήκε την πρώτη λύση που βρήκε στο ίντερνετ. Του λέει: λέει, ο κολλιός είναι ψάρι συγγενικό του σκουμπριού, που τον Αύγουστο πιάνει το μέγιστο της νοστιμιάς του. Έχει τραφεί όλο το καλοκαίρι, είναι παχύς και λιπαρός, οπότε τότε είναι η ώρα να τον φας. Δεν σου λέει δεν έχει όλο τον άλλο χρόνο. Σου λέει ότι τώρα, στον κύκλο ζωής του, ας πούμε, τώρα είναι στην καλύτερη
2: του στιγμή. Πιο τροφαντός και πιο νόστιμος.

0: Σόπα. Όπως είπα και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω, αν και αυτό είναι και για τελευταίο, για να σου δώσω πάσα.
1: Για πες.
0: Αλλά δεν χάνεται, όχι όχι. Είναι για αρχή αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα από τον Χριστόφορο που λέει: καλημέρα στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δυνατό δίδυμο. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε.
1: Το εκτιμούμε.
0: Κάτι σαν αυτό του Κωνσταντέλια με τον Καρέτσα. Καλή εκπομπή.
1: Όπα. Μας πάτησε στον γκάλο πρωί-πρωί Δευτέρας. Πώς το είπαμε το φίλο?
0: Χρυσόστομο.
1: Χρυσόστομε, ένα γεια στο στόμα σου, Χρυσόστομε. Πες τα, Χρυσόστομε. Λοιπόν, ναι, άρτια αφιχθέντες από την Τούμπα που πήγαμε να διαδηλώσουμε εναντίον της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Και εγώ και ο Κωνσταντίνος είμαστε μεγάλοι φαν. Αλλά η... τώρα εντάξει, θα τα πούμε και φαντάζομαι και άλλον κόσμο ενδιαφέρει. Είναι πρώτο θέμα από ό,τι βλέπω στα δελτία ειδήσεων και στα ειδησιογραφικά site είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν είναι ρε παιδιά, σκεφτείτε σαν να ήταν παιδί σας. Καλοί είμαστε όλοι, ΠΑΟΚ, είμαστε Άρης, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Σκεφτείτε να είναι το παιδί μας και να έρθει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να πει: καλά, πέρα από το τι δίνει στον ΠΑΟΚ, δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, αυτό είναι δικά τους λογιστικά. Να πει στο παιδί σου: Ελλάδα, αγόρι μου, παίξε μπάλα στο Champions League στο κορυφαίο επίπεδο, βασικός στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της Γερμανίας. Πάρε και 3 εκατομμύρια το χρόνο για να τα πάγια. Για να πληρώνεις λογαριασμούς στο κινητό σου, το ίντερνετ, ξέρω εγώ, στο σπίτι κτλ. Και έχει και άλλα τόσα μπόνους για κάθε νίκη, ισοπαλία, συμμετοχή κτλ. Κωνσταντίνο, θα το έστελνε στο παιδί σου, με το χέρι στην καρδιά?
0: Θα το έστελνα, Κυριάκο.
1: Παρότι είσαι ΠΑΟΚ.
0: Παρότι είμαι ΠΑΟΚ, θα το έστελνα, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα έχει βαβούρα κτλ. Για να μην παίζουμε και με αυτό, γιατί ο κόσμος άφησε το σπίτι όλο το βράδυ και είναι στην Τούμπα για να διαμαρτυρηθεί. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι γεμάτο συναισθήματα. Άμα δεν θες το συνέστημα του οπαδού, τα γήπεδα θα είναι σαν τα θέατρα, σαν τα σινεμά. Τέλος πάντων, θα πληρώσεις εισιτήριο, πηγαίνεις, θα βλέπεις και θα φεύγεις. Θες το συνέστημα. Αυτό είναι που προκαλεί. Άρα να μην παίζουμε με το. Με αυτό, μην το κοροϊδεύουμε αυτό το συνέστημα. Απλά νομίζω στον ΠΑΟΚ είναι ένα ντόμινο, μια σειρά πραγμάτων που απέκοψαν την ομάδα από τον ψυχισμό του κόσμου της όλο αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αν ήταν μόνο αυτό, ή αν ήταν μόνο η αλλαγή προπονητή, ή αν ήταν μόνο το ότι οι μεταγραφές δεν ήταν καλές, δεν θα έβγαζαν κόσμο στο δρόμο. Αλλά επειδή γίναν στη διάρκεια, ειδικά αυτού του καλοκαιριού, μετά από μια κακή χρονιά, διώξαν τον Λουτσέσκου που έχει ένα ψυχικό δέσιμο με τον κόσμο, με την κερκίδα, είχε. Φέραν έναν προπονητή ο οποίος και αυτόν, ξέρεις, πρέπει να τον μάθει ο άλλος, δεν το ξέρει, ένα νέο παιδί χωρίς βιογραφικό και τα λοιπά. Ξεκινάει η ομάδα αγκομαχάει, φαίνεται ότι θέλει προσθήκες. Οι προσθήκες που έρχονται είναι λίγο δεν είναι να πεις ότι κοιτάξαμε το ψηλό το ράφι και πήραμε αυτό. Αποκλείεται και από την Άντερλεχτ, έρχεται και αυτό, έγκωσε.

0: και θα σου. Να η εξήγηση από το Θανάση, την οποία την ακούσαμε και από έναν άλλον φίλο, τον Ηλία.
1: Τον Ηλία, μπράβο, ναι, ο Ηλίας μας πήρε.
0: Για τον Κολιό μιλάμε.
1: Έκανε χαμό ο Κολιός.
0: Ναι. Παλιά λέει δεν είχαν ψυγεία και τον Κολιό τον μπαστώνανε για να το φάνε τον Αύγουστο. Γι' αυτό έχει βγει κάθε πράγμα στον καιρό του και ο Κολιός τον Αύγουστο. Θανάση, καλημέρα.
1: Και το ο φίλος που αγανάκτησε, είπα μια κουβέντα, αγανάκτησε με τον Μπάουκ, πρέπει να είναι πάρα πολύ αντικειμενικός, θεωρώ.
0: Ιωσήφε Μασαδικής, δηλαδή καλημέρα, ράδιο Μπάουκ και εκεί, κουράσετε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αν ο Άρης είχε έναν παίκτη αντίστοιχο σαν τον Κωνσταντέλια και έφευγε.
1: Έχει τώρα χωρίς πλάκα κάνει, τώρα ασχολούνται όλοι, έχει ένα δίκιο, ασχολούνται όλοι με τα αυτά, με τα δυσάρεστα, με τις καταλήψεις κτλ. Αλλά ο Άρης Τσουκουτσούκου Γαρυπίδης γατώνει, φέρνει, κάνει τις μεταγραφές, ο Κολιός τον Αύγουστο και οι μεταγραφές του Άρη τον Αύγουστο και όλων των ελληνικών ομάδων των περισσότερων τον Αύγουστο, γιατί εκεί έχουν αποφασίσει οι παίχτες τελικά ότι πρέπει να δουν σε ποια ομάδα θα πάνε. Στην αρχή του καλοκαιριού το παίζουν Μπρούκλιδες, κάτσε μπας και βρούμε κάτι καλύτερο, κάτσε αυτό, βρίσκουν τέτοια, μένουν τον Αύγουστο, 15 Αυγούστου εκεί σου λέει όχι θα μείνουμε στο ράφι. Και τώρα που λέω στο ράφι, έχω και ωραίο θέμα. Διαβάζω τώρα για τα συνοικέσια στην Κίνα. Γίνεται χαμός. Η απάτη μεγάλη, ναι, βέβαια. Υπάρχουν γραφεία συνοικεσίων που έχουν ψηρήσει τους μισούς Κινέζους. Όχι, παίρνουν, λέει, βρίσκουν γυναίκες να παντρευτούν. Αλλά αυτές οι γυναίκες έχουν τρεις γάμους, οικονομικά προβλήματα κτλ. Παντρεύονται τσουκ, τα χρέη της δικά σου τώρα μεγάλε. Λοιπόν, έχει μια τέτοια μπίζνα. Παιδιά, εδώ είμαστε. Μας αρέσουν πολύ τα αθλητικά, μας αρέσει πολύ η μπάλα, όλοι έχουμε μια ομάδα. Ό,τι έχει από ειδήσεις, από νέα κτλ. Κυρίως στην αθλητική εκπομπή, μην χάσουμε και πελάτες.
0: Όχι, δεν είναι αθλητική εκπομπή αυτή. Απλά πιαστήκαμε και από το μήνυμα του Χριστόδου. Του
1: Χριστόστομου.
0: Ναι,
1: μας τρόλαρε.
0: Είναι και ΑΕΚ, λέει.
1: Ποιος είναι ΑΕΚ?
0: Περίπτωση, ο Χρυσόστομος.
1: Ο Χρυσόστομος
0: καλά κάνει και μας τρολάρει. Καλημέρα στο Γιάννη. Οι οδηγοί των λεωφορείων του ΟΑΣ δουλεύουν από τις 5, λέει ο Γιάννης. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους οδηγούς των λεωφορείων. Καλή εβδομάδα από τον Σάκη. Χρόνια πολλά, λέει, ετεροχρονισμένα. Δεν πειράζει, Σάκη μου, χρόνια πολλά.
1: 40 μέρες.
0: 40 μέρες, σωστά.
1: Και μέσα 40 μέρες έχει και άλλη γιορτή. Οπότε άλλες 40 μέρες επικαλύπτονται. Οπότε μπορούμε να λέμε χρόνια πολλά κάθε μέρα.
0: Τι έγινε, ρε Λεβέντες, λέει ο Ιωάννης. Στο λιμάνι έχει απίστευτη κίνηση για το καράβι που πάει σποράδες.
1: Μπράβο. Αυτό είναι μαγικό καράβι, το έχω πάρει 2 φορές.
0: Σιτζέτς.
1: Ναι, και είναι μαγικό δρομολόγιο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολλά δρομολόγια από Θεσσαλονίκη να μπεις, να φορτώσεις το αμάξι σου, ρε παιδί μου, από το σπίτι, να μπεις σε ένα καράβι και να βγεις στο ξενοδοχείο ή που θα πας, τέλος πάντων, εκεί που θα πας. Πολύ ωραίο και πολύ ωραίες οι σποράδες. Πάρα πολύ ωραίες.
0: Και έχει κόσμο, ε.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο, γιατί πήγα. Εκεί πήγα. Δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ανθρώπινα σε όλα τα νησιά. Σκιάθο δεν πολύ πήγα. Σκόπελο και Αλόνισο ήταν πολύ ανθρώπινα. Γκρίνιαζαν εκεί οι ντόπιοι μαγαζάτορες κτλ. Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Δεν την πολυχαίρονταν τη σεζόν. Ψιλοσπασμένη, λέει, ήταν. Αλλά είναι μαγικά νησιά, ωραίες παραλίες, ωραία φαγητά, ανθρώπινες τιμές. Εντάξει, τιμές διακοπών είναι, δεν είναι μην αυτό. Αλλά πάρα πολύ ωραία. Αν με ρωτήσει κάποιος, δεν με ρώτησε κανένας, όχι. Αλλά αν με ρωτήσει, Αλόνισο, παιδιά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, γιατί τώρα δημιούργησες την ανάγκη. Οπότε θα σε ρωτούσαν έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, με 17 βαθμούς από τον Άγιο Παντελεήμονα Φλόρινας στο Χρήστο. Επίσης άλλος Χρήστος.
1: Γυαλιά δεν πήρες, Κωνσταντίνε.
0: Όχι, ναι, αφενός μεν δεν πήρα γυαλιά, αλλά αυτό το...
1: Τι, δεν μπορώ να το βγάλω. Μας τη λένε πάλι.
0: Όχι, όχι, καλημέρα από Προφτσκάμπτζαμ. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, δεν ξέρω που είναι καν.
1: Πιάνουμε εκεί σήμα. Πιάνουμε για να μας στέλνουν από εκεί.
0: Φόρτσχαμ. Φόρτσχαμ, δηλαδή.
1: Αυτό είναι λίγο και γερμανικό. Να μας πει ο φίλος από πού είναι αυτό. Φόρτσχαμ. Ναι. Ακούγεται λίγο γερμανικό.
0: Φόρτσχαμ.
1: Γερμανικό Fortsham. Ακούγεται. Ε, wie heißt du?
0: Ναι, ναι, Fortsham. Γερμανικό ακούγεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Κάτι λέει για ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Θα το διαβάσουμε μετά, γιατί δεν θέλουμε να
1: κατηγορηθούμε. Ναι, βέβαια, ότι λέμε για ΠΑΟΚ, όχι, όλα καλά.
0: Αν είναι δυνατόν.

0: Κυριάκο, ο Σάκης θέλει την υποστήριξή μας και ψυχοθεραπεία. Γιατί λέει μετά από 15 μέρες, κακώς το βλέπει έτσι, μένει στο αρνητικό, πάμε δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: παρηγορήστε με.
1: Έχω ένα μυστικό. Τώρα δεν γίνεται, δεν πιάνει. Αλλά έχω ένα μυστικό. Στις μεγάλες άδειες, αυτές που είναι παραπάνω από μια εβδομάδα, αυτό εννοώ μεγάλες άδειες, όταν κολλάς δύο εβδομάδες μαζί, δεν θα φεύγεις ποτέ Παρασκευή, Σάββατο για διακοπές και δεν θα γυρνάς Κυριακή. Εδώ τα ακούτε αυτά. Οι συμβουλές είναι δωρεάν. Δεν θα χρεώσουμε τίποτα. Μια καλημέρα σας θέλουμε. Λοιπόν, όταν έχεις πολλές μέρες διακοπών, δύο εβδομάδες ας πούμε, φεύγεις Τετάρτη. Γυρνάς Τετάρτη.
0: Για να εγκλιματιστείς.
1: Δουλεύεις δύο μέρες, έχεις Σαββατοκύριακο μετά. Κατάλαβες, πάει πιο ήπια. Πάει πιο γλυκά. Ενώ αν γυρίσεις Κυριακή, ας πούμε, έχεις καράβι, αεροπλάνο, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, βάλε πλυντήρια. Και Δευτέρα δουλειά, ειδικά και τέτοια ώρα, την πάτησες. Σαν να μην πήγες διακοπές. Δευτέρα το έχεις ξεχάσει. Με ευχαριστείτε αργότερα.
0: Αυτά τα μυστικά μόνο εδώ, πρωί-πρωί, πουθενά αλλού. Αν και κακώς θα το βλέπει έτσι ο Σάκης και όποιος Σάκης, θα πρέπει να μείνει στο ευχάριστο το ότι ήταν γερός, πήγε διακοπές, να ευχηθεί και του χρόνου, αλλά δεν το κάνει κανένας, οπότε να εφαρμόσετε τη μέθοδο Κυρ-Κυρ.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα με μυστικά tips. Ψυχολογική υποστήριξη, Κυριάκος Κυριάκος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης.
1: Και δωρεάν, μα και το δωρεάν, λέμε και δωρεάν. Είναι μια προσφορά του Ράδιο Θεσσαλονίκη και ημών προς τους ακροατές μας, οι οποίοι δυσκολεύονται Δευτέρα. Πήγε 7 παρά, πώς περνάει και η ώρα. Πήγε 7 παρά και πολλοί από αυτούς πηγαίνουν στη δουλειά τους, άλλοι έχουν γυρίσει από διακοπές, προσπαθούν να προσαρμοστούν. Εδώ είμαστε εμείς, παιδιά, ό,τι θέλετε.
0: Εδώ είμαστε για όλα. Θα συμφωνήσω με το μήνυμα της Ραχίλ. Τα λέει τέλεια.
2: Για παιδιά, πείτε στον κύριο ακροατή που είπε για το πώς πας στη δουλειά.
0: Ο Σάκης.
2: Θέλω να του πω το εξής μήνυμα. Αφού πήγε, γύρισε και είναι σώος και ασφαλής, να μην μιλάει καθόλου. Δόξα τω Θεώ να λέει. Και πάμε για τον επόμενο μήνα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, δροσούλα, μπαίνει ο χειμώνας, να είναι γερός ο άνθρωπος. Τελείωσε. Να μην το σκέφτεται.
0: Απόλυτα θα συμφωνήσω.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Το να είμαστε ασφαλείς και σώοι από όπου πάμε και από όπου γυρνάμε είναι το μίνιμουμ της απέτησης που πρέπει να έχουμε από τη ζωή μας. Έτσι. Φαντάζομαι τώρα, έχει δίκιο η Ραχίλ, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από τη θετική πλευρά. Αλλά τώρα, ξέρεις, είναι και λίγο μίνιμουμ απέτησης να πας 15 μέρες διακοπές, να τις έχεις κανονίσει, να τις έχεις οργανώσει και να πας. Να έρθεις κουρασμένος, γιατί έψαχνες να βρεις πού θα φας, πού θα απλώσεις την πετσέτα, πού θα βρεις να καθίσεις στο καράβι. Άλλο πράγμα γι' αυτό που μπαίνουν στο καράβι όλοι και πλακώνονται για το ποιος θα καθίσει στο, ποιος θα κρατήσει τραπεζάκι να περάσει 4-5 ώρες, ας πούμε, λίγο ξεκούραστα, να παίξει μια μπυρίμπα με την παρέα του. Λοιπόν, μην βάζετε παραπάνω κόσμο από όσο χωράει, ρε παιδιά, εντάξει, να εξυπηρετήσουμε, αλλά μην βάζετε παραπάνω κόσμο από όσο χωράει, βάλετε παραπάνω δρομολόγια, δηλαδή ανθρώπινα. Δεν είναι και φτηνά τα εισιτήρια. Λοιπόν, γενικά δεν είναι το μίνιμουμ απαιτήσεων που έχεις από τις διακοπές. Από τις διακοπές έχεις και να χαλαρώσεις και να φύγει το μυαλό σου και να γυρίσεις ξεκούραστος. Αλλά προφανώς, ναι, το πρώτο και κύριο είναι να πας να έρθεις σώος αυλαβής και κάθε μήνας έχει τα ωραία του. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, φίλοι μου, Ραχίλ, που έρχεται η δροσούλα, έρχονται και τα έξοδα θέρμανσης. Οπότε είναι από ποια πλευρά τα βλέπεις.
0: Ανοίγεις πάντως ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με αυτό που είπες. Τελικά, από τις διακοπές, γυρίζουμε ξεκούραστοι ή κουρασμένοι?
1: Καλά.
0: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Κοίτα να δεις. Ανάλογα για το τι πας. Άλλος που έχει μια ξεκούραστη γενικά καθημερινότητα πάει για να δει πράγματα, να περπατήσει. Έχω κάτι φίλους που αν δεν κάνουν, μετράνε τα κινητά, αν δεν κάνουν 20.000 βήματα κάθε μέρα, σαν να μην πήγαν ταξίδι. Ρε, καθίστε πιο με καφέ. Είναι ανάλογα για το τι πας. Αν πας για να χαλαρώσεις, να παραθερήσεις, να είσαι μπροστά στη θάλασσα, στο κύμα, να τρως, να πίνεις και ο στόχος σου είναι η ξεκούραση, ναι, να μας πούν οι φίλοι που πήγαν.
0: Εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι κουρασμένοι πάνε να ξεκουραστούν, αλλά γυρίζουν κουρασμένοι.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από τον Ηλία, ο οποίος λέει: εγώ έκανα το αντίθετο. Έφυγα Σάββατο πρωί και γύρισα μετά από 15 μέρες χθες βράδυ. Δύσκολο το σημερινό πρωινό, μετά από άδεια βέβαια, αλλά δεν θέλει να ακούσει. Καλό χειμώνα, γιατί έχουμε ακόμα μπάνια, παγωτά. Καλή συνέχεια.
1: Θα σεβαστούμε την επιθυμία του. Ναι, καλό χειμώνα να έχει. Καλό χειμώνα να έχει, φίλε μου. Γιατί 15 μέρες διακοπέ και άδεια και μας το τρίβεις και στη μούρη. Όχι. Υπάρχει έκφραση, παιδιά. Όντως, είναι ενοχλητικό το καλό χειμώνα από τις 17 Αυγούστου. Ακόμη και αν έχει 40 βαθμούς και θέλουμε να δροσιστούμε και στο μυαλό. Δεν λες καλό χειμώνα, λες καλό από καλό καιρό.
0: Ναι, βέβαια. Καλό από καλό καιρό. Τώρα, στο WhatsApp, γιατί ξέρεις. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε το Viber.
1: Ναι, WhatsApp.
0: Στην κοινωνία. Έξω από εδώ, οι όξω από εδώ έχουν WhatsApp.
1: Όχι, και οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας και αυτό. Εμείς έχουμε πολύ WhatsApp στα αθλητικά.
0: Ναι, εμείς έχουμε πολύ WhatsApp στα αθλητικά. Καλημέρα από το Wiesbaden. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, το έμαθα. Επιτέλους δροσιά και στη Γερμανία. Η οδηγή αστικών της πρωτεύουσας των κρατηδίων Χέσεν σας χαιρετίζουν.
1: Μέσα από το Χέσεν. Χέσεν μέσα δηλαδή.
0: Μπορεί και ψηλά. Χέσεν ψηλά και αγνάτη. Δεν ξέρω το Χέσεν, δεν το ήξερα. Τώρα το έμαθα.
1: Κρατήδια, φίλε, είναι γνωστό κρατήδιο.
0: Δεν το ήξερα.
1: Εδώ θα μάθεις πολλά. Κωνσταντίνε, μείνε δίπλα μου.

0: Άγιος Πρόδρομος Κυριάκο, μήνυμα από τον Τάσο, 11 βαθμούς. Καλό χειμώνα, παιδιά.
1: Και ο ηλίθιος που ξέρει μόνο αθλητικά. Χρειάζεται άλλη μια νίκη για να σώσει κατηγορία.

0: Στέλιος, αφού στέλνει φωτογραφία την θερμοκρασία που βρίσκει εκείνη την ώρα, δεν ξέρω που κινείται, στο αυτοκίνητό του, 14,5 βαθμούς, μας σκεύευκεται κλασικά, καλό χειμώνα.
1: Πολύ ωραίος.
0: Καλό χειμώνα, Στέλιο.
1: Πολύ ωραίο, καλό χειμώνα, Στέλιο, και στο φίλο Αγκράτη που λατρεύει να ακούει το καλό χειμώνα στις 17 Αυγούστου.
0: Γεια σου, Σάκη. Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα, Σάκη. Λοιπόν, να ξέρετε όλοι ότι για τα μπάνια του ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης από αύριο, από μεθαύριο, θα είναι στο Βερολίνο. Να το ξέρετε όλοι, γιατί στέλνετε πολύ από Γερμανία.
0: Θα πάω στα κρύα, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουν εκεί κάπου μπάνιο, Κωνσταντίνε.
0: Κοίταξε, από ό,τι θυμάμαι, έχουν πάρα πολύ ωραίες περιοχές για μπάνιο. Κάτι λίμνες, να, μεγάλες τέλος πάντων.
1: Με το συμπάθειο.
0: Ναι, με το συμπάθειο. Μες στη θολούρα, ναι, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Αμμουδίτσα έχει δεξιά-αριστερά, αλλά άστο, φύγε μακριά. Θολούρα δεν σου κάνει αίσθηση, όχι να βουτήξεις, ούτε να πλησιάσεις το ένα μέτρο.
1: Οι φίλοι που γύρισαν τώρα από άδεια να μας πούν πώς ήταν φέτος ο Αύγουστος. Κάναμε μια κουβέντα, θυμάσαι που κάναμε το μεσημέρι μια κουβέντα στο ραδιόφωνο, στην αθλητική μας εκπομπή, που δεν λέμε μόνο αθλητικά και εκεί, για να ακούτε. Έχουμε και εκεί, ωραίο σουσού. Λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο, όταν είμαστε, ό,τι μας κατέβει, λέμε. Και πληρωνόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτοί που πήγατε διακοπές τον Αύγουστο, εδώ, στα γνωστά μέρη τέλος πάντων, όπου πήγατε, ήταν καλός ο Αύγουστος φέτος? Μας φάνηκε και το λέγαμε ότι παραείχε κόσμο στη Θεσσαλονίκη για Αύγουστο. Πρέπει να ήταν από τους. Από τους Αύγουστους που δεν έφυγε, δεν κανόνισε πολλοί κόσμο στην άδεια ταυτόχρονα. Αυτή η βδομάδα ήταν λίγο σπασμένη, αλλά η πρώτη βδομάδα του Αυγούστου είχε πολλή κίνηση στο δρόμο. Θυμάσαι το λέγαμε. Που σημαίνει ότι για να είστε όλοι στην πόλη, πρώτη βδομάδα του Αυγούστου, ποιος είναι στη Χαλκιδική, παιδιά, ποιος τον κρατάει το μαγαζί?
0: Εκεί να δεις ποιοι ήταν, πόσοι ήταν.
1: Ναι.
0: Καρφίτσα δεν έπεφτε.
1: Ναι, αλλά όχι δική μας.
0: Όχι.
1: Πήγαν εδώ οι γείτονες
0: εδώ από εδώ γύρω. Εν τω μεταξύ δεν μου λύθηκε η απορία. Θέλω να μου λυθεί μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, Κυριάκο.
1: Για πες.
0: Τελικά επιστρέφουμε ξεκούραστοι από τις διακοπές ή κουρασμένοι?
1: Ανάλογα, ρε Κωνσταντίνε. Άμα ρωτάς 20χρονο παιδί, ξεκούραστο θα γυρίσει. Άμα ρωτάς κανένα γεροταρνανά σαν και εμάς,
0: θα πει κουράστηκα. Άντε να γυρίσω να πάω
1: σπιτάκι μας να χαλαρώσω. Δεν τα λες και εσύ να γυρίσουμε σπίτι να απλώσουμε την αρίδα μας.

0: Εν τω μεταξύ, κανονίστε την πορεία σας. Μετράμε κάνα δεκαπενθήμερο. Ο Σεπτέμβρης θα μπει καυτός. Ναι. Ήδη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινάει πολύ νωρίς φέτος. 5-6 Σεπτεμβρίου.
1: Το βασικό είναι να είναι τα πακέτα καλά αυτό. Είναι προεκλογική χρονιά, να ακούσουμε κανένα ευχάριστο στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μπει καλά, τουλάχιστον το αποκαλό καιρό που λέμε.
0: Αυτό περιμένουμε όλοι. Να δούμε. Πάντως, ακούγεται ότι θα είναι μεγάλο το πακέτο. Και δυναμωμένο, καρδαμωμένο. Καλημέρα από τον Πάνο, καλή εβδομάδα. Έρχεται ο Πάνος. Την Πέμπτη θα είναι εδώ. Προφανώς είναι κάπου εκεί πάνω στη Γερμανία, τέλος πάντων. 35 χρόνια εδώ, λέει. Με τα βατράχια μπάνιο δεν κάνω.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Γερμανία. Θα πω την αλήθεια. Είναι από τις χώρες, ρε παιδί μου, που νιώθεις ωραία όταν πας. Έχει και ωραία μέρη να δεις και ωραίες πόλεις να δεις. Και δεν πας για μπάνιο, προφανώς. Δεν θα πας στη Γερμανία για μπάνιο, δηλαδή πρέπει να έχεις λίγο κάπου. Κάπου όπα. Εμείς οι κλέφτες θα γίνουμε. Η Μεσόγειος δεν γίνεται.
0: Ειδικά όταν σε Έλληνας εννοείται.
1: Αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει τρομερές εναλλαγές, ρε παιδί μου, όλοι και η Ολλανδία. Έχει τρομερές. Μπαίνεις σε τούνελ με ήλιο, βγαίνεις με βροχή. Βλέπεις λίμνες, βλέπεις βουνά. Είναι ωραία, είναι ωραία ταξίδια αυτά. Παίρνεις και ένα ωραίο αμάξι εκεί στους ωραίους δρόμους, γυρνάς, ας πούμε, λίγο το. Ωραίες διακοπές, έξυπνες.
0: Ναι, κοίταξε, πάντως από δρόμους έχει χάλια. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ας το φύγε μακριά. Μην προσεχείς.
1: Λακούβα, φέρει.
0: Πολύ λακουβαριό.
1: Σκουπίδια.
0: Καθόλου διαγράμμιση. Σκουπίδι. Ναι.
1: Έχουν και εκεί αυτά που έχουμε εμείς που είναι, αν το σκεφτείς, είναι καλό. Αυτά που φουντώνουν τα φυτά εκεί στις νησίδες ανάμεσα στα διαχωριστικά, τα έχουν έτσι φουντωμένα, ωραία, να περνάς και να χτυπάει το βαρμπρίζ λίγο, να νιώθεις, ρε παιδί μου, φύση.
0: Βέβαια το. Άμα δεν έχουν φουντωμένα φυτά εκεί, άσε που βγαίνουν και τα δίκτυα, τα συνεργεία, συγγνώμη, για να κουρέψουν, ναι. Κλείνουν και μια λωρίδα, να το ποτηλιάρισμα.
1: Και να σου πω. Και παλιά μάξα, γι' αυτό το χαλάνε και τα μάξα. Ναι, σου λέει, άλλος μην πάρω καινούριο, άστο τώρα, τόση λακκούβα δρόμο.
0: Ο στόλος είναι απαρχαιωμένος εκεί σε όλη την Ευρώπη, ξέρεις ότι.
1: Κακομοιριά, μου αρέσει.
0: Πάνω από 40 χρόνια. Μη σου πω ότι υπάρχουν και κάποια χωριά που βλέπεις και κάρα με άλογα.
1: Σαν τη Χαλκιδική.
0: Αφήστε
1: δεν έχει.
0: Το. Φυγέτε μακριά. 15 βαθμούς, καλημέρα και στον Εύρο. Γεια σου, Θανάση. 94,2 στάτους Radio.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στον Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στον Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Καλημέρα.
4: Σε περίμενα.
3: Καλή αρχή, πρωινή.
4: Όχι, τίποτα, εγώ πάλι.
3: Καλές διακοπές, Κωνσταντίν.
5: Ευχαριστώ.
3: Ωραία. Εμείς επιστρέψαμε με πολύ γεμάτες μπαταρίες.
4: Πότε επέστρεψες?
3: Εγώ κάνω, στην αρχή κάνω αυτό που λες. Τις πρώτες μέρες άδειας δεν φεύγω. Φεύγω 2-3 μέρες μετά.
4: Ναι.
3: Φεύγω μεσοβδόμαδα. Δεν φεύγω ποτέ Σαββατοκύριακο, βέβαια.
4: Δικό μας
3: είναι
4: παιδί.
3: Και πώς θα βολέψει. Αλλά το Τετάρτη είναι ιδανικό.
4: Ναι.
3: Αλλά επειδή συνδυάζω δύο διακοπές, η τελευταία μέρα, θα γυρίσω τελευταία μέρα, τελευταία ώρα. Χθες δηλαδή έφτασα με το κτέλ 9 και κάτι το βράδυ. Θα ρουφήξω και την τελευταία στιγμή που υπάρχει άδειας.
4: Εγώ από τότε που πηγαίναμε σχολείο, η Κυριακή ήταν χαμένη μέρα. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ ήσουν ωραίος, χαλαρός, ξέρω εγώ, έβγαινες και τα λοιπά. Ξημέρωνε Κυριακή, με έπιανε μελαγχολία που Δευτέρα είχαμε
3: ακριβώς
4: σχολείο.
3: Ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτή η μελαγχολία, δεν θέλω να είμαι στη Θεσσαλονίκη με μελαγχολία. Θέλω να είμαι έξω για να μπορώ να την έχω όσο λιγότερη γίνεται.
4: Λοιπόν,
3: και εκεί που έχεις ωραία κέφια.
5: Ναι.
3: Ωραία, δουλεύεις το βράδυ, κάνεις κάποια πράγματα στον υπολογιστή, κλείνεις το λάπτοπ. Ωραία. Το ανοίγει σήμερα στο γραφείο και σου λέει πρόβλημα.
4: Τι έγινε?
3: Δεν ξέρω. Κάνει πρόβλημα και δεν μπορεί να το αποκαταστήσει.
4: Λάκα.
3: Ωραία, ξεκινήσαμε.
4: Μπράβο.
3: Υπέροχα.
4: Καλή επιστροφή. Καλό χειμώνα, Δημήτρη μου.
5: Για να ακούσουμε τώρα και τα τελευταία νέα με τον Δημήτρη Συρμάτση και να επιστρέψουμε.
0: Η ώρα είναι 7.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
0: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους. 10 οι τραυματίες και εγκαυματίες από τη μεγάλη φωτιά, τους 593 έφτασαν οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Σπίτια έγιναν στάχτη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις στην περιοχή Περιστέρια. Αναγκαστική προσταλάσσιση θάλασσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον Αστακό. Καλά στην υγεία του ο πιλότος. Σε περίπου 2.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση στη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Για υπεράνθρωπες προσπάθειες που απέτρεψαν τα χειρότερα, διασώζοντας γύρω στις 10.000 ιδιοκτησίες, έκανε λόγο ο υπουργός Άκης Κέρτσος. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς της Κύρος, θα χτυπάνε από 3.600 στρέμματα φωτιά το βράδυ της Κυριακής, εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Δευτέρα σε Αττική, Εύβοια και άλλες 18 περιοχές της χώρας. Εύρος και Ροδόπησε επιφυλακή στη Βόρεια Ελλάδα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δημοσιοποίηση Τουρκία ανήμερα του 15 Αύγουστου. Τα πάρκα εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στο βόρειο Αιγαίο εκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ενώ σε αυτό της Ανατολικής Μεσογείου αποκόπτει πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλει ως παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ξεκαθαρίζει πως οι κινήσεις αυτές δεν δημιουργούν κανένα απολύτως τελεσμένο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Διπλή σωτηρία στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή με κάρπα έναν 18χρονο και μία 60χρονη που κινδύνεψαν με πνιγμό. Στα χέρια των αρχών, δύο μέλη διεθνούς πείρας διακίνησης ναρκωτικών κατασχέθηκαν 324 κιλά χασίς στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα φέρεται να μετέφερε σημαντικές ποσότητες ακατέργασης κάναβης από Αλβανία προς Τουρκία μέσω της χώρας μας, μέσα σε ειδικές κρύπτες που διαμόρφωναν στις παλέτες με φορτία από ανακυκλωμένο χαρτί. Δραματικές ώρες στην Κολομβία, σχεδόν 300 είναι νεκροί και 140 εγνώμενοι από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τις ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια πλέον να σβήνουν. Τουλάχιστον 53 είναι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι χρειάζονται επίγουσα βοήθεια. Από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μεταγραφή ρεκόρ για τον δικέφαλο 26,6 εκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι απολαβές του Έλληνα σου. Αναβρασμό στον κόσμο του δικεφάλου, συμβολική κατάληψη των οπαδών από χθες στην Τούμπα, νέο κάλεσμα για σήμερα το πρωί στις 8.30. Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Άλμα Επικοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.

0: αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική 1114. Παίξει υπεύθυνα.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας από το μεσημέρι και μετά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θερμοκρασία από 18 ως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop 1 κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο Παγωτό Πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι Παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο showroom.

0: showroom.gr. Καθαριότητα σπιτιών.
1: Nexus.
0: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
1: Nexus.
0: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
1: Nexus.
0: Πότε?
1: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
0: Πώς?
1: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
0: Αποτέλεσμα.
1: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Κυριάκος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης.
5: Άντε ξυπνήστε, μεσημέριασε. Μεσημέριασε, ήρθε και ο Συρμάτσης. Άρχισαν τα δελτία ειδήσεων. 7 και 11 πρώτα λεπτά. Ξυπνήστε, να κάνουμε λίγο παρέα.

Λοιπόν, να είστε εντάξει με τους συνανθρώπους σας. Αν κάποιος πήγε διακοπές, γύρισε, είναι σήμερα στη δουλειά, είναι λίγο φορτωμένος κτλ., θα τον γυρίσουμε πίσω και θα ζητήσουμε συμβουλές για ανθρώπους που φεύγουν λίγο πιο αργά τον Αύγουστο να πάνε διακοπές. Αν πήγατε σε κανένα ωραίο μέρος, σε κάποιο μέρος που σας εξέπληξε, σε κάποιο μέρος που σας εξέπληξε αρνητικά, που αλλιώς το περιμένατε και αλλιώς το βρήκατε.

0: χρειάζεται, λέμε μόνο τα καλά. Ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους που κανονίζουν διακοπές τελευταία στιγμή και θέλουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς τέλος Αυγούστου, αυτοί που φάγαν όλο το καλοκαίρι με τους καύσωνες δουλεύοντας και θα πάνε τώρα, νομίζω, σοφά πράττοντας στο τέλος του μήνα, που τα πράγματα είναι λίγο, όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο πιο μαζεμένα, είναι λίγο πιο αρχίζουν και σπάνε λίγο, σπάει λίγο αυτός ο χαμός. Την καλημέρα μας εδώ, Γιαλαμπούκης, Κυριάκος, Συρμάτσης, ο οποίος παλεύει με το λάπτοπ. Επίσης, αν έχουμε κάποιο τεχνικό που μπορεί να φτιάξει το λάπτοπ του Συρμάτση. Ξεκίνησε ο άνθρωπος, ήρθε από τις διακοπές Κυριακή βράδυ, λέει, ρούφηξε μέχρι και την τελευταία στιγμή των διακοπών και τώρα ρουφάει το πρόβλημα.
1: Δούλευε χτες το λάπτοπ και τώρα του βγάζει κάτι κατεστραμμένα αρχεία.
0: Μπορεί να μην γύρισε από τις διακοπές, Δημήτρη.
1: Λείπει και ο τεχνικός μας τώρα. Να βοηθήσουμε το Συρμάτση, κύριε, γιατί ξέρετε, το λάπτοπ είναι εργαλείο. Ειδικά για τον κύριο Συρμάτση.

6 μέτρα πήδηξε ο Καραλής. Αν νομίζετε ότι δουλεύετε σκληρά, πάρτε ένα κοντάρι και προσπαθήστε να ανεβείτε στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Κωνσταντίνε, είναι τρομερά τα ύψη. Και το βλέπουμε χθες, βλέπουμε το τελικό. Με ρωτάει η γυναίκα μου, λέει, αυτά τα αθλήματα πώς βγήκαν? Και τρομερή ερώτηση. Καμιά φορά ξέρεις, οι πιο απλές ερωτήσεις έχουν τις πιο δύσκολες απαντήσεις. Και λέω, ξέρω εγώ, εσύ το, παλιά στην προϊστορία τότε, ξέρω, όταν κάπως θα προσπαθούσαν να περάσουν απέναντι από ποτάμια, από ριάκια, από τέτοια. Θα σκέφτηκε κανένας πονηρός, ας πάρουμε το κοντάρι, το καλάμι να περάσουμε απέναντι. Όπ, το κάνανε άθλημα μετά. Αλλά είναι τρομερά τα ύψη. 6 πήδηξε ο Καραλής και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. 6-20 πήδηξε ο Ντουπλάντης που είναι ο superstar του άλματος επί κοντό. Το οποίο λένε οι στιβικοί και γενικά όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, δεν ξέρω με ποια κριτήρια βγαίνουν αυτά τα κλισέ τέλος πάντων, αλλά λένε ότι το άλμα επί κοντό θεωρείται το δυσκολότερο άθλημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος από τα γνωστά. Μπράβο στον Καραλή, επίσης ωραία ιστορία, επίσης καλό παιδί, χαμογελαστό. Ο Στίβος μας δίνει διαμαντάκια και σε προσωπικότητες και σε... και σε χαρακτήρες και σε πρόσωπα και χαμογελαστά παιδιά και χαρούμενα, που είναι παιδιά τα οποία εκατομμυριούχοι από αυτό που κάνουν δεν θα γίνουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές.

0: Και όλο με ρωτάει συνέχεια ο Κυριάκος. Κάνα μήνυμα δεν έχουμε, βρε Κωνσταντίνε, γιατί επίτηδες και τεχνιέντος τον έχω κρύψει το Viber να μην βλέπει.
1: Κάθομαι απέναντι εγώ, ναι.
0: Και επίτηδες δεν λέω το Viber. Βέβαια το ξέρετε, το γνωρίζετε, να μην στέλνετε μηνύματα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα είναι και λίγο επικίνδυνα, όπως αυτό του Ηλία. Τι να κάνω, θα το διαβάσω. Γιατί πέρασα από εδώ, Κυριάκος, το είδε, σου λέει, να το μήνυμα. Γιατί δεν το λες? Και τώρα που σηκώθηκε ο ήλιος, λέει ο Ηλίας, και ήπιαμε και λίγο καφέ, εννοείται ότι ξυπνήσαμε για τα καλά,
1: ναι.
0: Θα ήθελα τη γνώμη του Κυριάκου για την πώληση Κωνσταντέλια. Εσύ, Ηλία, βαλτώσεις δηλαδή.
1: Βαλτώσεις ρε Ηλία, θα στείλει ο άλλος ο φίλος ότι είναι εδώ το Pauk Radio.
0: Τι σας πειράζει, λέει ο Ηλίας? Ο χρόνος που έφυγε, πρώτον. Δεύτερον, το ποιος έφυγε, τρίτον, ο τρόπος. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, λέει, ότι οι ομάδες είναι εταιρείες κατά βάση και η στεγρόγραφο. Κάτι ακόμα, δεν αξίζει αυτό το παιδί μια ευρωπαϊκή πορεία? Ηλία, τα είπες όλα εσύ, δηλαδή.
1: Ηλία, τα είπες όλα εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια, τα είπες όλα εσύ. Εντάξει, επειδή. Τι είναι, 7 και 20, 17 Αυγούστου, όντως έχει σηκωθεί, έχει ξημερώσει ωραία μέρα. Έχουμε πιει το καφεδάκι μας. Δεν είναι ώρα για σκληρή δισογραφία τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων ανάμεσα στο Καστελόριζο και τη Ρόδο κτλ. Τα λένε τα δελτία ειδήσεων, θα τα σχολιάσουν ειδικότεροι από εμάς. Λοιπόν, τι γίνεται? Δεν μας άκουσες κιόλας. Εμείς από τις 6 ώρα ήρθαμε φτιαγμένοι εδώ με τον Κωνσταντίνο και τα λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα για τα του ΠΑΟΚ, της ομάδας μας. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία, θα σου πω με παραδείγματα για να καταλάβεις τι εννοώ, είχε κρατήσει το Λουτσέσκου, είχε πάρει 3-4 παίκτες πρώτης γραμμής και πουλούσε τον Κωνσταντέλια, δεν θα άνοιγε ρουθούνη. Θα στεναχωριόταν ο κόσμος, πάντα ο κόσμος δένεται με τα ειδωλά του. Μιλάμε τώρα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει βγει από το Χατζηπαναγή και μετά. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν τρέπομαι και να την πω. Λοιπόν, και μπορεί να είναι και καλύτερος. Η πορεία του και η διάρκεια του θα το δείξει. Αλλά σίγουρα ο Κωνσταντέλιας ανήκει σε μια ελίτ λίγων, πολύ λίγων ποδοσφαιριστών που δένεσαι πολύ μαζί του για όλα τα στοιχεία του. Λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε κρατήσει τον κανονικό του προπονητή με το βιογραφικό του που δεν πήγε καλά πέρυσι, αλλά είχε ένα δέσιμο με την κερκίδα και είναι και καλός προπονητής. Και δεν είχε φέρει έναν άγραφο προπονητή, ένα παιδί νέο, το οποίο δεν ήταν δά και ότι είχε φαμπώσει με την προηγούμενη πορεία του. Έναν προπονητή που δεν έχει παίξει καν προκριματικό ευρωπαϊκό αγώνα και τον έφερες για να περάσει 3 ευρωπαϊκούς κύκλους. Αν παρόλα αυτά τον πίστευες πολύ, τον είχες κάνει σκάουτινγκ, τον είχες διαλέξει μέσα από πολλή μελέτη και όχι στο πόδι, του είχες πάρει και 3 παίχτες, γιατί καινούργιος προπονητής είσαι, νέος είσαι, άπειρος είσαι, σε πιστεύω, θα σε στηρίξω, πάρε και 3 παίχτες εντεκάδας να ζοριστούν όλοι. Και δεν έπαιζες με τον Ντάισον ακόμα και με τον, τέλος πάντων, και ακόμη και από τους καινούργιους που ήρθαν έτσι να φαίνονται τόσο μέτριοι. Και έρχεσαι και πουλάς και τον Κωνσταντέλια πριν από την τελευταία σου ευκαιρία να παίξεις ευρωπαϊκό όμιλο. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μία ανασφάλεια, ένα άγχος, μία στεναχώρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει ότι παρότι έχει πιει νερό στο όνομα του Ιβάν Σαββίδη, έχει ευεργετηθεί ως φίλαθλος μιας ομάδας που έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια, ζει σε μία περίοδο που δυστυχώς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν λίγο μίζερα. Αυτό νομίζω ήταν ο λόγος που έγινε το ξέσπασμα και η κατάληψη και η τόσο μεγάλη αντίδραση. Αλλιώς, το είπαμε και πριν και έχεις απόλυτο δίκιο, το είπαμε πρωί-πρωί με τον Κωνσταντίνο, αν ήταν δικό μας παιδί, θα το πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, θα φορούσαμε τα καλά μας, θα το φιλούσαμε στα βρωτά και θα του ευχόμασταν καλή τύχη και ευλογία στη ζωή του, σαν αυτή που του ήρθε τώρα. Γιατί το παιδί θα πάει να παίξει σε άλλα επίπεδα. Θα πάει να δοκιμάσει το ταλέντο του σε άλλα επίπεδα. Θα δει το λογαριασμό των τραπεζικών να μεγαλώνει σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι ότι ήταν φτωχός ή ότι είχε χαμηλό συμβόλαιο, αλλά θα πάρει το διπλάσιο και παραπάνω. Οπότε να σκεφτόμαστε από την πλευρά μεν του τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας ομάδα, αλλά ειδικά για παιδιά που όλοι νιώθουμε και πιστεύουμε ότι το αξίζουν, να τους ευχόμαστε να ανοίξουν τα φτερά τους και να φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται.

Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο εξωτερικό, στην εξωτερική μάλλον θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, η Ιζωμάτ Thermosystem Premium είναι το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό.

0: καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
1: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στη στροφή Περέας Επανομής.
0: Terzostrom, κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
2: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά η Sangan με το νέο της SUV Deepal S05 Plug-in Hybrid που συνδυάζει την ηλεκτρική κινητικότητα με την πρακτικότητα των υβριδικών οχημάτων. Στην καρδιά του οχήματος βρίσκεται το προηγμένο σύστημα Blue Core Hybrid E-Drive, μια τεχνολογία νέας γενιάς Ultra Hybrid που συνδυάζει μπαταρία 18,4 κιλοβατόρες για αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, υβριδική μονάδα με συνδυαστική ισχύ 258 ύπων και ροπή που φτάνει τα 300 νουμόμετρα. Το Deepal S05 Plug-in Hybrid επιταχύνει από τα 0% σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα, έχοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση με μέση συνδυαστική μόλις 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ολοκλήρωση της ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park συνοδεύτηκε με ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα του φετινού ECO Rally Ακρόπολης. Λίγο μετά το πέρασμα του τελευταίου αγωνιστικού αυτοκινήτου, 500 drones ανέλαβαν να δώσουν συνέχεια στη βραδιά, δημιουργώντας ένα δεκάλεπτο φωτεινό θέαμα πάνω από το χώρο της υπερειδικής διαδρομής με σαφή μηνύματα οδικής ασφάλειας όπως «Φοράμε παντού ζώνη», «Όχι αλκοόλ», «Φοράμε παντού κράνος», «Μειώστε ταχύτητα», «Προτεραιότητα στον πεζό». Τα σύντομα μηνύματα ήταν σχεδιασμένα ώστε να διαβάζονται καθαρά από διαφορετικά σημεία και να απευθύνονται σε κάθε χρήστη του δρόμου. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε ήδη στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Το καλοκαίρι πάντως έχει ουρά και είναι μακρύ, Κυριάκο.
5: Ναι, ναι, είπαμε, συμφωνώ εγώ με τον φίλο που ζήτησε να μην λέμε καλό χειμώνα. Πρέπει να απαγορευτεί, όπως πρέπει να απαγορευτούν μερικές ρε παιδί μου εκφράσεις, τις οποίες τις έχουμε μάθει, τις λέμε, τις ξαναλέμε, τις επιμένουμε σε αυτές και δεν βγάζουν κανένα. Το καλή επιτυχία. Δηλαδή, δεν λες καλή επιτυχία, λες επιτυχία. Κακή επιτυχία δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει.
5: Καλή Παναγιά.
4: Τελευταία, ναι, αυτό ήθελα να πω. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτό το καλή Παναγιά. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Έτσι,
5: είναι λίγο.
4: Το λέμε.
5: Ναι, αυτό εντωμεταξύ σου χτυπάει και το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα. Αλλά λες, για να το λένε όλοι, πες το και εσύ τώρα να φύγεις από την υποχρέωση. Αλλά δεν είναι, μερικά δεν βγάζουν, ρε παιδί μου, νόημα. Είναι υπερβολή.
4: Κοίταξε, δυστυχώς είμαστε στην εποχή τα τελευταία πολλά χρόνια του copy-paste. Copy-paste δηλαδή.
5: Ναι, ναι.
4: Ό,τι ακούμε από τον έναν το υιοθετούμε και εμείς και το λέμε.
5: Ναι.
4: Χωρίς μερικές φορές να ξέρουμε για ποιο λόγο το λέμε, αυτό δεν γίνεται και στο διαδίκτυο. Ακόμα και στις ειδήσεις.
5: Έτσι είναι.
4: Copy-paste.
5: Είναι το λεγόμενο, γίνονται πράγματα viral. Δηλαδή γίνονται ουσιαστικά κοινή συνείδηση σε εκατομμύρια κόσμου και σιγά σιγά γίνονται συνήθεια. Λοιπόν, επιμένω να ρωτάω, πείτε ρε κανένα, καμιά καβάτζα για διακοπές για κάποιον που έχει αποφασίσει τελευταία στιγμή κάπου να πάει. Δώστε μια συμβουλή στους ανθρώπους σας. Μην είστε τέτοιοι. Μην είστε καβάτζο τέτοιοι.
4: Δεν είναι τέτοιοι.
5: Ναι,
4: άμα
5: αυτό...
4: ζητήσεις θα μας στείλουν.
5: Γι' αυτό ζητάω.
4: Τηλεφωνήσουν.
5: Ναι, να μας πούν κάπου μια παραλία την οποία δεν την έχει πάρει χαμπάρι πολλοί κόσμος. Μην ανησυχείτε, δεν θα. Ναι.
4: Α, τέτοια πρόταση ναι. Θέλεις. Δύσκολα.
5: Ναι. Βλέπεις που γινόμαστε τέτοιοι.
4: Δύσκολα.
5: Εγώ είπα, τις προάλλες είπα, πάτε Πήλιο. πάτα ανατολικό και νότιο πύλιο. Φέτος ειδικά δεν έχει πολύ κόσμο. Θα, αν δεν αντέχετε τις στροφές στη διαδρομή, μην πάτε. Αλλά αν κάνετε λίγο υπομονή να περάσει αυτή η δύσκολη διαδρομή, θα επιβραβευτείτε. Θα βρείτε ένα κόσμο πολύ διαφορετικό που αλλάζεις παραστάσεις εντελώς. Είναι μια ωραία πρόταση για κάποιον που δεν έχει κανονίσει, μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του και σε 3-3,5 ώρες να είναι, ας πούμε, στην Τζαγκαράδα, στον Άγιο Γιάννη, στην Ταμούχαρη. Έχει φοβερές παραλίες, έχει φοβερά νερά, έχει ηρεμία, δεν έχει πίχτρα.
4: Ο Μηλοπόταμος εκεί
5: είναι. Ο Μηλοπόταμος είναι κάτω από την Τζαγκαράδα.
4: Κάτω,
5: δηλαδή,
4: βέβαια.
5: Να, μας είπε ο φίλος ότι θα έπαιρνε το πλοίο να πάει Σποράδες. Να πάτε Αλόνισο. Να πάτε Αλόνισο. Δεν, είναι, για μένα είναι αδιανόητο να είσαι Θεσσαλονίκη και να έχεις στο μυαλό σου ότι μόνο η Χαλκιδική είναι για διακοπές. Δηλαδή, οκ, η Χαλκιδική είναι σε μία ώρα, μία μισή, το καταλαβαίνω, άλλα τα έξοδα, άλλος ο τρόπος να πας. Πιο μεγάλη ευκολία να πας να έρθεις, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά αν μιλάμε για διακοπές για 10 μέρες, για 15 μέρες που θες να φύγεις να αλλάξεις παραστάσεις, είναι αδιανόητο για μένα να θεωρείς ότι το να μπω σε ένα καράβι και να κάνω 4 ώρες, 4,5, 5, πόσο μπορεί να κάνει ανάλογα τον καιρό, να πάω σε ένα νησί το οποίο ούτε πολύ ακριβό είναι, ούτε θα δω τους ίδιους και τους ίδιους που βλέπω στην πλατεία Αριστοτέλους, θα τους δω στο Πευκοχώρι, ας πούμε, ούτε θα πληρώσω τα μαλλιά της κεφαλής μου για να φάω ένα φρέσκο ψάρι που εκείνη την ώρα βγαίνει από την Τράτα. Έχει ωραία μέρη. Ωραία μέρη και όχι πολύ μακρινά και όχι με μεγάλη ταλαιπωρία. Γιάννη, αλλά πείτε.
4: Ο Γιάννης πρέπει να μας διευκρινίσει και το πού, γιατί γράφει Λεφόκαστρο.
5: Λεφόκαστρο.
4: Α, εκεί στο Πύλιο.
5: Βέβαια.
4: Δεν το γνωρίζω το Λεφόκαστρο.
5: Ναι, ναι, ναι. Έχει και πολύ ωραία, είναι λίγο πιο δύσκολη διαδρομή, το νότιο πύλιο, εκεί στη μύτη του Παγασιτικού, από την έξω πλευρά.
4: Τρίκερη, εκεί,
5: Τρίκερη, Αγία Κυριακή. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρη και φτάνονται. Φτάνονται. Είναι 3 ώρες, 3,5 ώρες. Θα τις κάνετε, να πάτε και προσεκτικά, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία τα μέρη.

0: Ο Παντελής πάντως μας επαναφέρει στην τάξη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει, πολύ κίνηση στον περιφερειακό προς ανατολικά, λίγο πριν τη διασταύρωση για ασβεστοχώρη.
1: Καλό χειμώνα.
0: Ξεκίνησε ο Παντελής. Η Μαρία προτείνει, πρώτη φορά το άκουσα αυτό το μέρος, ναι. Ποτιστική λέει για μπάνιο.
1: Ποτιστικά.
0: Είναι τέλεια.
1: Ποτιστικά στην Ξινόβρηση, στο Πήλιο. Μάλλον αυτά εννοεί.
0: Ναι, ναι, αυτά. Νότιο Πήλιο.
1: Εκπληκτική παράλια, τεράστια, πολύ ωραίο μπάνιο. Κοίτα τώρα. Εδώ υπάρχει το μεγάλο μπιφ των Χαλκιδικιωτών με τους πηλιορίτες. Εγώ δηλαδή με τους φίλους μου. Είναι πώς έχεις μεγαλώσει. Εμένα άμα με πας σε ρηχή και ζεστή θάλασσα νομίζω είναι βρώμικη. Δεν έχω την αίσθηση ότι ευχαριστιέμαι τον μπάνιο. Θέλω βαθιά και κρύα. Μεγάλωσα εκεί στο Πήλιο που είχε 4 μέτρα κύμα, βαθιά κρύα θάλασσα και λέγαμε αυτή είναι ωραία θάλασσα.
0: Και είναι... βότσαλος επί το πλείστον κάποιος.
1: Έχει αυτό, έχει, είναι σε αυτό το sweet point που λένε, το γλυκό σημείο που είναι ανάμεσα σε άμμο και βότσαλο. Yeah. Ένα τέτοιο που δεν... Επίσης και αυτός καυγάς μεγάλος. Πας ρε παιδί μου σε μία μόδη με ψηλή άμμο παραλία, βγάζεις άμμο από τον πισινό σου μέχρι τον Οκτώβριο. Δηλαδή δεν ξεμπλέκεις εύκολα με αυτή την ιστορία. Πας αυτό το βοτσαλάκι, τεινάζεσαι, μπήκε στο αυτοκίνητο κούκλος. Ωραία πράγματα. Έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ο Γιάννης γκρινιάζει τώρα. Δεν ξέρω αν θέλω, πρέπει να το διαβάσω αυτό το μήνυμα.
1: Όλα μωρέ να
0: τα... Δεν λέτε, λέει ότι πάμε. Ο Πάνος, συγγνώμη. Πάμε σποράδες, αλλά για επιστροφή έχουμε καθυστέρηση 3-4 ώρες των παθών.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Εγώ το προτείνω γιατί το έχω κάνει 2 φορές με το πλοίο της γραμμής από Θεσσαλονίκη και ήταν και εύκολο και άνετο και ωραία πλοία. Ήτανε. Η εμπειρία μου αυτό λέει.
0: Καινούρια πλοία, γρήγορα πλοία.
1: Ναι. Όση ώρα κάνεις από Θεσσαλονίκη, κάνεις και από Βόλο. Και γλιτώνεις και τη διαδρομή μέχρι Βόλο. Δηλαδή είχα καλή εμπειρία. Αν όμως ο φίλος ο Πάνος είχε τέτοια εμπειρία, φαντάζομαι τον Αύγουστο λίγο
0: λαζόρι. Μπορεί να συμβεί αυτό τώρα, ναι. Τόσος κόσμος, λογικό είναι κάποιες φορές.
1: Ή ο καιρός. Ο καιρός είναι στη θάλασσα, παιδιά. Είναι λίγο άμα βγάλει κανένα απαγορευτικό.
0: Επίσης γκρινιάζει ο Παντελής. Σε εμάς που δεν έχουμε πάρει άδεια ακόμα, απαγορεύεται να λέτε καλό χειμώνα.
1: Ναι, το κοροϊδεύουμε. Δεν μας αρέσει καθόλου η έκφραση καλός χειμώνας και τρολάρουμε με αυτό το πράγμα. Προφανώς έχουμε φτάσει και σε μια περίοδο που στη Γερμανία τώρα έχει 30 και 35 βαθμούς και το καλοκαίρι κρατάει σίγουρα μέχρι μέσα Οκτωβρίου. Όποιος θέλει να κάνει μπάνιο και να πάρει άδεια, και όσο πιο αργά πάρεις άδεια, θα σου το πω γιατί. Για να μην νιώθεις άσχημα, έστω 2-3 μέρες καταφέρεις και πάρεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ο πρώτος μάγκας του χωριού είσαι και μπράβο σου.

0: Ενεργοποίησες όλους τους υποστηρικτές του νομού Μαγνησίας.
1: Μπράβο, Κυριακό. Είμαστε πολλοί.
0: Είστε πολλοί. Καλημέρα στην Πορέα, λέει ο Νίκος. Έχω 10 χρόνια που πηγαίνω συνέχεια στο Νότιο Πύλιο. Καταγωγή Πλατανιάς, υπέροχα μέρη. Να τα λέτε συνέχεια αυτά για να αλλάξουμε και λίγο από τη Χαλκιδική. Η Ξανθίπη πήγε φέτος στο Νότιο Πύλιο. Πανέμορφα μέρη, πολύ ωραία τοπία. Καλύτερες τιμές από τη Χαλκιδική, λέει. Αλλά
1: καλά, σε αυτό δεν θα δυσκολευτείτε. Όπου και να πάτε, θα βρείτε καλύτερες τιμές από τη Χαλκιδική τον Αύγουστο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Είμαστε κοντά στη Χαλκιδική, λέει η Ξανθίπη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι δύο βήματα.
1: Μωρέ, το καταλαβαίνω και ειδικά για τους ανθρώπους που είναι πάνω κάτω στη δική μας ηλικία, λίγο νεότεροι, που έχουν ζήσει τη Χαλκιδική λίγο πιο ερημωμένη, να έχει λίγο πιο πολλές απάτητες παραλίες, να μην είναι όλες οι παραλίες οργανωμένες, να μην έχει τόσο πολύ κόσμο και βαλκανικό αλλά και ελληνικό τουρισμό τόσο μαζεμένου σε μικρό μέρος, σε μικρά μέρη και σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Δυστυχώς η ζωή μας τα έχει φέρει έτσι, που οι άδειές μας είναι πολύ περιορισμένες και σε πολύ συγκεκριμένο, των περισσότερων ανθρώπων της πλειοψηφίας, έτσι, σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου, χοντρικά λέω, το 70-80% των ανθρώπων παίρνουν την άδειά τους, γιατί τότε μπορούν να δώσουν οι επιχειρήσεις ή τέλος πάντων οι δουλειές άδεια. Λογικό είναι να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, θέλει και λίγο αλλαγή νοοτροπίας. Αλλά και βλέπω ότι πολλοί μιλάνε για τον Νότιο Πύλιο. Να ξέρετε ότι και για τους Βολιώτες το Νότιο Πύλιο άγνωστο είναι. Δηλαδή ο Πλατανιάς, που λέει ο φίλος, είναι ένα από τα κεφαλοχώρια εκεί της περιοχής τα καλοκαιρινά. Αλλά έχει πολλά μέρη μικρότερα και πιο, που δεν τα ξέρουν ούτε άνθρωποι που ζουν εκεί. Επίσης, άλλοι τώρα δεν μας ακούνε. Ευτυχώς δεν μας ακούνε εκεί, γιατί θα μου κάναν παράπονα. Άλλοι Βολιώτες. Είναι μία ώρα από τα νησιά, από τις Σποράδες. Είναι μία ώρα από το Πύλιο. Και ανάθεμα αν ξέρουν να γύρω γύρω τι γίνεται και πάνε στην Κύθνο και στη Τζιά και, και στα Κύθυρα και στα δεν ξέρω εγώ πού, τραβολογούνται ένα σωρό καλά. Δεν πας διακοπές μόνο για την ευκολία, έτσι. Πας για να δεις καινούργια μέρη, πας για να δεις να αλλάξεις εντελώς εικόνες και παραστάσεις. Το καταλαβαίνω, όλοι μας το κάνουμε αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, τον τόπο μας καλό είναι να τον έχουμε εξερευνήσει πρώτα, γιατί είναι η σιγουριά μας, είναι η βάση μας, ότι ό,τι και να γίνει, όσο κόσμο και να έχει, όποια στιγμή, έστω και την τελευταία, αποφασίσω να πάω διακοπές, έχω το μέρος μου, έχω τον τόπο μου, ξέρω την, νιώθω μια οικειότητα με το μέρος, ξέρω τις καβάντζες, ξέρω τις παραλίες, ξέρω που θα φάω, ξέρω που θα πιω, δεν θα ψαχτώ πολύ, δεν θα σπάσω το κεφάλι μου, δεν θα πληρώσω τα μαλλιά της κεφαλής μου, πολύ βασικό, για να μην το παίζουμε και όλοι μπρούκλιδες ότι έχουμε, ας πούμε, να δώσουμε δύο μισθούς για να κάνουμε ταξίδια και να πάμε διακοπές. Πολύ ωραίο είναι το Πύλιο, πολύ ωραία είναι και η Χαλκιδική. Την έχουμε κράξει, την έχουμε χιλιοκράξει, η αλήθεια είναι, και κυρίως νομίζω την κράζουμε γιατί σταματήσαμε να την νιώθουμε και πολύ δικιά μας. Είναι μια περίοδος αυτή τώρα που την νιώθουμε λίγο ξένο έδαφος, πριγκιπάτο, ας πούμε, και όλο αυτό έγινε και χωρίς σχέδιο πολύ, έγινε και χωρίς οργάνωση πολύ, έγινε και χωρίς αισθητική πολύ. Μας φταίνε πολλά πραγματάκια, αλλά η Χαλκιδική σαν μέρος, σαν φυσική ομορφιά και σαν παράδοση διακοπών είναι υπέροχη.

0: Πρόσεξε τώρα, Κυριάκο, και ελπίζω να είναι το τελευταίο μήνυμα για το Πήλιο, για να ασχοληθούμε και με τίποτα άλλο. Όχι ότι δεν είναι όμορφο, όχι ότι δεν χρειάζεται. Ο Γιάννης παραπονιέται για το ίντερνετ, λέει.
1: Πού στο Πήλιο?
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Ναι. Καλύτερα να φτιάξουν το ίντερνετ να λειτουργεί σε όλα τα σημεία, γιατί και στις διακοπές το θέλουμε για τις δουλειές μας.
1: Τώρα, αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Είναι μια πικρή αλήθεια για τις διακοπές μας. Όχι για το ίντερνετ στο Πήλιο ή στην Ιθάκη που πήγα εγώ πρόπερση και δεν έπιανε πουθενά, και ούτε ή στην Αλόνισο που λέμε. Η αλήθεια είναι σε πολλά μέρη ούτε η κινητή τηλεφωνία ούτε το ίντερνετ βοηθάει, βέβαια. Αλλά είναι μια πικρή αλήθεια για τις διακοπές μας ότι δυστυχώς και στις διακοπές μας πρέπει να έχουμε σήμα για να κάνουμε δουλειές.
0: Εξαπλωθεί ακόμα.
1: Για κάποιους ανθρώπους, βέβαια, φίλε Γιάννη, αυτό που είπες μπορεί να είναι για ένα προσόν του μέρους, για να μην τους βρίσκουν. Οπότε για εκείνους που θέλουν να χαθούν από τηλέφωνα, mail, μηνύματα κτλ. Είναι θετικό. Επίσης, να προσέχετε όλοι εσείς οι οποίοι έχετε άντρες και γυναίκες, δύο και τρεις γάμους, αρκετούς πρώην κτλ. Που κλείνετε διακοπές. Κάντε μία έρευνα πρώτα, μην την πάθετε όπως την έπαθε ο Χωσάμ Χασάν. Ο Χωσάμ Χασάν, που είναι ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου και ένας παλιός παίχτης του ΠΑΟΚ, αρχές της δεκαετίας του 90, παιχτάρα. Λοιπόν, πήγε διακοπές ο άνθρωπος κάπου στην Νότια Αίγυπτο, Αιγύπτιος είναι, και βρέθηκε με τις δύο, λέει, πρώην συζύγου του, συζύγους του στο ίδιο μέρος, και έγινε ένας μεγάλος καυγάς, λέει, που οδήγησε σε λιποθυμικό επεισόδιο του Χωσάμ Χασάν, και μάλιστα επενέβη και η αστυνομία, και άλλο κακό να μην το βρει τον άνθρωπο. Είχε έναν αποκλεισμό από την Αργεντινή βαρύ στο Μουντιάλ, με γκρίνια για τη διαιτησία κτλ. Πήγε να χαλαρώσει και έπεσε πάνω στις δύο πρώην γυναίκες του. Και εσύ, ρε Χωσάμ, δηλαδή λίγο κοίτα, ποιοι κλείσανε εκεί που πας?
0: Ο Πάνος δίνει πολύ καλή πάσα, μου δίνει, γιατί ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Γιατί από το πρωί κάποιοι άντρες το κάνουν αυτό. Μας στέλνουν φωτογραφίες με τη θερμοκρασία του αυτοκινήτου, την εξωτερική, 11 βαθμούς λέει ο άλλος, 14 βαθμούς λέει ο παράλλος. Ο Πάνος λοιπόν έρχεται την Παρασκευή για τις επόμενες δύο εβδομάδες από το εξωτερικό για διακοπές, και λέει ποια είναι η απόψη σας όσον αφορά τον καιρό και τον κόσμο. Καταρχάς, σίγουρα ο κόσμος θα είναι λιγότερος, έτσι, δεν το συζητώ. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, τις μεθ επόμενες δύο εβδομάδες, θα είναι πολύ καλύτερα, αλλά έχει και ουρά ο καιρός.
1: Για πες.
0: Μην ξεθαρεύετε πολύ, γιατί από την Τετάρτη Πέμπτη σταδιακά έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Ενδεικτικά να σας πω, Σάββατο θα πιάσουμε 36. Mm-hmm. 37 την Κυριακή, 35 τη Δευτέρα. Δηλαδή μην νομίζετε ότι έφυγε το καλοκαίρι.
1: Πάντως, επειδή έχουμε ένα κουσούρι εδώ και γκρινιάζουμε και για φυσιολογικά πράγματα, νομίζω, από εμπειρία το λέω, όχι από στοιχεία, αλλά κάπου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη σε ένα δελτίο κάπου κάποιος είχε βγει και το είχε επισημάνει αυτό, από εκεί το θυμάμαι, είναι από τα πιο ήπια καλοκαίρια που είχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια, με την κλιματική αλλαγή και με τον καιρό να έχει αλλάξει και με τη ζέστη να έχει επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη έχει ελληνικό καιρό πια. Έχουμε ένα από τα πιο ήπια καλοκαίρια. Καλοκαίρι είναι, και 36 και 35 θα έχουμε. Γενικά νομίζω ότι ο φίλος που ξεκινάει τις επόμενες δύο εβδομάδες στις διακοπές του διαλέγει την καλύτερη περίοδο. Νομίζω ότι το τέλος Αυγούστου για όποιον μπορεί είναι η καλύτερη περίοδος και από κόσμο και από καιρό. Και μάλιστα όταν γυρίσει ξεκούραστος, ας πούμε, ουσιαστικά μέχρι να ξαναμπεί σε ρουτίνα έφαγε και το Σεπτέμβρη. Να, ορίστε, γι' αυτόν είναι καλός ο χειμώνας.

0: ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
5: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
4: Γεια, συνέχισε.
5: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
4: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
0: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Πασιάς, το καλύτερο για σας.
9: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
10: Thank you. Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις φλόγες κοντά στο σπίτι τους. 10 οι τραυματίες και εγκαυματίες από τη μεγάλη φωτιά. Τους 593 έφτασαν οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον Αστακό. Καλά στην υγεία του ο πιλότος. Σε περίπου 2.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση στη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Για υπεράνθρωπες προσπάθειες που απέτρεψαν τα χειρότερα, διασώζοντας γύρω στις 10.000 ιδιοκτησίες, έκανε λόγο ο υπουργός Άκης Κέρτσος. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς της Κύρος, τα χτυπάνε από 3.600 στρέμματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε Αττική, Εύβοια και άλλες 18 περιοχές της χώρας. Εύρος και Ροδόπη σε επιφυλακή στη Βόρεια Ελλάδα. Αυστηρή απάντηση Αθήνα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Τα πάρκα που δημοσιοποίησε η Τουρκία ανήμερα του 15 Αυγούστου εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στο Βόρειο Αιγαίο εκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ενώ σε αυτό της Ανατολικής Μεσογείου αποκόπτει πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα καταγγέλει ως παράνομα. Ξεκαθαρίζει πως οι κινήσεις αυτές δεν δημιουργούν κανένα απολύτως τετελεσμένο. Διπλή σωτηρία στην παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή με κάρπα έναν 18χρονο και μία 60χρονη που κινδύνευσαν με πνιγμό. Στα χέρια των αρχών, δύο μέλη διεθνούς πείρας διακίνησης ναρκωτικών κατασχέθηκαν 324 κιλά χασίς στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα φέρεται να μετέφερε σημαντικές ποσότητες ακατέργασης κάναβης από Αλβανία προς Τουρκία μέσω της χώρας μας. Τα ναρκωτικά κρύβονταν μέσα σε ειδικές κρύπτες που διαμόρφωναν στις παλέτες με φορτία από ανακυκλωμένο χαρτί. Χαιρετίζει ο Τραμπ την αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Σε αναρτησή του κάνει λόγο για μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Νέο πιο σκληρό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προαναγγέλει Καγιακάλας. Από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μεταγραφή ρεκόρ για το δικέφαλο 26-6 εκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι απολαβές του Έλληνα Άσου. Αναβρασμό στον κόσμο του δικεφάλου, συμβολική κατάληψη των οπαδών από χθες στην Τούμπα, νέο κάλεσμα για σήμερα το πρωί στις 8.30. Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Άλμα Επικοντό, πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
11: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ο...

0: info@showroom.gr.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στα μισά του Αυγούστου. Πολλών το μυαλό είναι στις άδειες, στις διακοπές. Πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν την άδειά τους από σήμερα. Αλλά τα προβλήματα υπάρχουν, συνεχίζουν.

0: Και μερικές φορές κρατούν. Μίλησα μαζί με τον Κυριάκο, Κυριάκος Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Δημήτρης Συρμάτης στην πρωινή παρέα για την ώρα. Μίλησα με τον Θεόδωρο, ο οποίος κινείται στην Εγνατία Οδό, εξαετερική περιφερειακή, όπως θέλετε πείτε το για να καταλάβετε, από το κόμβο των Διαβατών στον κόμβο της Εθνικής Οδού, στην Παθέ δηλαδή. Αν πάρεις κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δεν πας κάτω από τη γέφυρα για να πας Αθήνα, προς Θεσσαλονίκη, εδώ και μια εβδομάδα λέει είναι ένας προφυλακτήρας ακριβώς στη μέση του δρόμου.
1: Είναι δυνατό? Πώς έμεινε ο προφυλακτήρας?
0: Τι να σου πω, και εγώ τον ρώτησα 5 φορές στο Θεόδωρο, μια εβδομάδα λέει είναι εκεί. Πήρα τηλέφωνο, κανένας δεν ενδιαφέρεται να πάει να το σηκώσει. Μια εβδομάδα.
1: Έλα Παναγία.
0: Να έχετε το νου σας εκεί στο κόμβο Καλοχωρίου, κόμβο Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο σκάσιμο της εξωτερικής περιφερειακής της Εγνατία Οδού, γιατί υπάρχει ο προφυλακτήρας εδώ και μια εβδομάδα, κάθεται και ξεκουράζεται. Αλλά
1: ή αν ακούει αυτός που τον έχασε, και αντί να μην πάρει ανταλλακτικό, να μαζέψει εκεί.
0: Σωστά. Μας τηλεφώνησε και η Βίκη, η οποία είναι στο Πολύχρονο. Εδώ και μια εβδομάδα λέει δεν έχουμε νερό. Καλημέρα Βίκη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εδώ και μια εβδομάδα που βρίσκομαι εγώ, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Το νερό δεν προϋπήρχε. Δηλαδή για 2 εβδομάδες δεν υπάρχει εδώ νερό. Μια εβδομάδα απλά βρίσκομαι εγώ εδώ.
1: Σε πόσο μεγάλη περιοχή δηλαδή, πού ακριβώς το...
2: Λοιπόν, είμαστε σε ένα συνοικισμό του Δραγονάκη και είναι πίσω από το σχολείο, στο λόφο, στην ανηφόρα.
1: Στον οικισμό δηλαδή, όχι εκτός, ναι, αστικής.
2: Όχι, στον οικισμό, μέσα, ναι, στο Πολύχρονο.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είμαστε τουλάχιστον 20 οικογένειες, 30 οικογένειες εδώ. Από τα σπίτια αυτά, τα οποία δεν έχουμε σταγόνα νερό.
1: Τι σας είπαν, είναι βλάβη, καταρχάς, είναι...
2: Καταρχάς υπήρχε, υποτίθεται, μια βλάβη, την οποία υποτίθεται ότι φτιάξανε. Δεν σηκώνει κανένας το τηλέφωνο, ούτε ο αντιδήμαρχος, ούτε ο Δήμος γενικότερα της Κασανδρίας, δεν σηκώνουν τηλέφωνο. Οπότε,
0: ωραία, μισό λεπτό λίγο εκτός αέρα, να μας δώσετε κάποια στοιχεία,
2: ναι,
0: Βίκη, μην κλείσετε, ναι.
1: Είναι, εντάξει, η αλήθεια είναι, καταλαβαίνουμε όλοι και τις ανάγκες να πάρουν και οι δημοτικοί υπάλληλοι και όλοι οι άνθρωποι να πάρουν τις άδειές τους στις καλοκαιρινές. Αλλά ρε παιδιά, σε τουριστικές περιοχές, σε περιοχές που ζουν όλο το χρόνο από το τι θα συμβεί αυτή την περίοδο, καλό θα είναι τουλάχιστον, δεν λέω, τις βλάβες δεν μπορείς να τις προβλέψεις, αλλά τουλάχιστον την ενημέρωση των ανθρώπων που είναι εκεί τόσοι πολλοί και για... τόσο ευαίσθητο διάστημα όπως είναι οι διακοπές κάποιου, να είναι μία εβδομάδα χωρίς νερό κάποιος και να μην ξέρει αν θα έρθει, αν πρέπει να το περιμένει, αν θα διορθωθεί η βλάβη, αν θα πρέπει να αλλάξει τα σχέδιά του για τις διακοπές, αν θα πρέπει να γυρίσει το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη για να μπορεί να κάνει μπάνιο. Τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, έχουμε κατανόηση όλοι οι άνθρωποι στις άδειες και στην εργασία άλλων ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε ότι και το τηλέφωνο στο Δήμο το σηκώνει ένας υπάλληλος που και αυτός έχει ανάγκη ξεκούρασης και διακοπών το καλοκαίρι. Ας αντικατασταθεί, ας υπάρχει μία ενημέρωση. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, αυτό είναι που καμιά φορά κράζουμε και ειρωνευόμαστε λίγο το τι συμβαίνει στη Χαλκιδική αυτές τις μέρες. Ακριβώς τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν δεν δουλεύει τώρα το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης των πολιτών, των τουριστών, των κατοίκων της Χαλκιδικής, πότε θα δουλέψει, τον Νοέμβριο? Γιατί, για να δίνει απαντήσεις, ας πούμε, για τα ποτίσματα στα χωράφια, που και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά λίγο, εντάξει, λίγο να είμαστε σοβαροί, νομίζω.

0: επειδή πολλοί ρωτούν για τα κυκλοφοριακά, κόσμος ο οποίος κινείται, ετοιμάζεται να κινηθεί. Τελικά δεν επιστρέψαμε όλοι, γιατί και ο περιφερειακός είναι μια χαρά, δεν έχει προβλήματα. Τέτοια ώρα συνήθως βγάζει έστω και μικρά προβλήματα ο περιφερειακός. Δεν τίθεται κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα και στις δύο κατευθύνσεις. Και στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης επίσης δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι άνετοι οι δρόμοι, κινείστε παντού χωρίς θέματα, χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και αυτό που βλέπω τώρα εγώ εδώ από το παράθυρό μας, αυτό που έχει, είναι λίγο σαν το exit poll της κίνησης, είναι μια φυσιολογική κίνηση και προς και από Χαλκιδική. Δεν είναι άδειος ο δρόμος, δεν είναι και αυτός ο χαμός που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ναι, το πρωί που ερχόμουν εδώ.
0: Εσύ αναφέρεσαι στη Μουδανιών.
1: Ναι, ναι,
0: να,
1: ναι,
0: πούμε για όσους, ναι, δεν γνωρίζουν, ναι, κατηφόρα καρδίας, η Μουδανιών.
1: Εντάξει, όμως καλοκαίρι... είναι δείγμα, είναι exit poll. Καταλαβαίνεις, ναι, από εδώ τι γίνεται, ποιοι πάνε προς την πόλη. Γενικά νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω και από τον περίγυρο και από τον μικρό κόσμο το δικό μου, νομίζω ότι. Και αυτή η εβδομάδα θεωρείται εβδομάδα 15 Αυγούστου. Επειδή ο 15 Αυγούστου έπεσε Σαββατοκυριακό, άλλοι την ξεκίνησαν την άδειά τους από τον 15 Αυγούστου και αυτή την εβδομάδα. Ο καιρός είναι ιδανικός μέχρι στιγμής αυτές τις μέρες για διακοπές. Έχει και τη ζέστη που θες για να κολυμπήσεις. Έχει και τη δροσιά το βράδυ για να κοιμηθείς λίγο πιο ανθρώπινα. Γενικότερα, είπαμε ότι μάλλον αρχίζουμε και πονηρευόμαστε και αυτό είναι καλό. Τις απλώνουμε λίγο τις άδειες, τις απλώνουμε και πιο μετά και πιο πριν, να μην πέφτουμε πάνω στο χαμό. Στη Χαλκιδική πρέπει να γίνεται το σώσε, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πραγματικά, πρέπει να έκανε, πώς το λένε, sold out. Η Χαλκιδική δεν πρέπει να βρίσκες, όχι ξαπλώστρα, όχι χώρο να βάλεις την πετσέτα, δεν πρέπει να βρίσκες ποτήρι νερό, να μας είπε και οι φίλοι μας στο πολύχρονο δεν έχουν νερό. Γενικά χαμός. Αλλά okay, διακοπές είναι, παιδιά, θέλει και λίγο αέρα, θέλει και λίγο αυτοπαραμύθιασμα, θέλει και λίγο όταν τα βλέπεις τα στραβά να τα αγνοείς, γιατί για σένα αυτό το διάστημα είναι το διάστημα του... Το hard reset που λένε οι κομπιουτεράδες, δηλαδή είναι η επανεκκίνησή σου για το χειμώνα.

0: Σίγουρα δεν υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους. Αυτό μας το αναφέρετε συνέχεια, έτσι κι αλλιώς το ακούσατε και πιο πριν. Εγώ είμαι περίεργος, όποιος περνάει από την Κλεάνθους, να μας πει αν υπάρχει κόσμος μπροστά στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Βαλτώσεις εκεί... εσύ. 8.30 ήταν το ραντεβού. 8 και 28 είναι. Ρωτάς από τώρα.
0: Δεν θα πάει. Λεπτά.
1: Μπαχαλάκια εσύ, αδερφέ μου.
0: 5 λεπτά θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Από χθες υπήρξε κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί. Στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να πούμε ότι στεγάζονται στο γήπεδο της Τούμπας τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Κλεάνθους με μικρά ασία.
0: Ναι. Και διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και το κάλεσμα είναι σε 4 λεπτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια παράδοξη κατάσταση τώρα αυτό, όσο και να το ξαναζήσαμε το 2006, κατάληψη γραφείων για οικονομικά προβλήματα, για αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος. Δεν είναι αυτό το case τώρα, δεν είναι η περίπτωση η ίδια. Είναι μια παραδοξότητα να δημιουργούνται τέτοιου είδους παρατράγουδα καταλήψεις γραφείων μιας εταιρείας που ό,τι και να είναι, είναι μια εταιρεία που κάνει τζίρο εκατομμυρίων, που ετοιμάζει αγώνα για την Πέμπτη, που τέλος πάντων πρέπει να έχει μια λειτουργικότητα. Αλλά ναι, είμαι και εγώ περίεργος. Είχε αρκετό κόσμο χθες, ήταν και το ξαφνικό άκουσμα, ήταν και έτσι η οργή της στιγμής, αλλά από ό,τι είπαν, από ό,τι ανακοίνωσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, θα είναι σήμερα από τις 8.30 και πάλι εκεί. Προφανώς για να συνεχίσουν αυτή τη συμβολική, όπως την ανακοίνωσαν οι ίδιοι, κατάληψη. Άρα σημαίνει ότι μάλλον θα επιτραπεί η λειτουργία των γραφείων για όποιον εργαζόμενο πάει εκεί, δεν το ξέρω. Αλλά ναι, αν περνάει κάποιος από εκεί, ας μας πει τι γίνεται.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρης Διαμαντίδης. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λύσε μου μια απορία, Κυριακό. Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εχθές διάβασα, προχθές διάβασα μια μεταγραφή πολύ σοβαρή. 30 εκατομμυρίων και κάτι.
1: 26 συν 6 μπόνους, ναι.
2: Μάλιστα. Σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι. Η οποία πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα παιδί το οποίο έχει, για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ταλέντο και ενδεχομένως μπορεί να το πάει και παραπέρα. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για ποιο λόγο? Γιατί έφυγε, γιατί δεν ήρθαν άλλοι, γιατί δεν δημιουργήθηκε η επόμενη μέρα ακόμα? Για ποιος είναι ο λόγος της διαμαρτυρίας? Γιατί επιχειρηματικά νομίζω καλό μου ακούγεται.
1: Αυτό είπαμε και εμείς, ναι, από νωρίς με τον Κωνσταντίνο, ότι αν ήταν το δικό μας το παιδί θα το είχαμε πάει με ένα καλό αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο και θα του είχαμε ευχηθεί καλή επιτυχία και αυτό να είναι μόνο η αρχή του. Αλλά η πραγματικότητα είναι, και χωρίς να εμβαθύνουμε πολύ σε πολύ τεχνοκρατικά ζητήματα ποδοσφαιρικά, είναι ότι εδώ και ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ ζει μια διάσπαση ανάμεσα σε δύο πανίσχυρους ιδιοκτήτες, έναν της ΚΑΕ και έναν της ΠΑΕ, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ νιώθουν ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην ΠΑΕ υπάρχει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ότι κάποιος άλλος δισεκατομμυριούχος θα έρθει να πάρει την ομάδα. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση δημιουργεί πιο εύκολα τις αντιδράσεις, αφήνει τις αντιδράσεις πιο εύκολα να ξεσπάσουν, αλλά το βασικό ζήτημα είναι ότι σε μια σειρά πραγμάτων.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
4: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Υγεία μας.
12: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23-23-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Μου λες, η γυναίκα μου δίνει μία λίστα, κάτσε καλά. Πρέπει να γυρίσω τη μισή πόλη για να τα βρω όλα.
17: Και η δικιά μου δίνει λίστα και πάω Σφαίρα Κουσιμήτρη. Για απλόστρες, μανταλάκια, είδη κουζίνας, δοχεία τροφίμων, εργαλεία και αξεσουάρ καθαρισμού, ηλεκτρικές συσκευές, κάδους, δοχεία, κοντάρια. Όχι, αυτά τα είπα.
16: Οπα!
11: είπα, πάω Κουσιμήτρη.
12: Σφαίρα σου λέω.
18: Κουσιμήτρης, τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης, 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Τηλέφωνο 2392-071-625.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τώρα εγώ φταίω που θα πω ότι είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Κυριάκος Κυριάκος, Δημήτρης Διαμαντίδης, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Δημήτρης Ιρμάτσης. Α, και Χάρης Κωνσταντινίδης. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Χώσιμο. Όχι, για να μην λένε πολλές φορές οι κυρίες, λένε ότι δεν τις προσέχουμε, ότι δεν υπάρχει τέλος πάντων φροντίδα για το... Εδώ είμαστε, 17 Αυγούστου, από τις 6 ώρα το πρωί, μόνο άντρες. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό για τους ακροατές, αλλά είναι αντρική υπόθεση σήμερα το Ράδιο Θεσσαλονίκη και θα είναι για αρκετή ώρα ακόμη.
0: Μόλις ξεκίνησαν οι διαφημίσεις, στα πρώτα 20-30 δευτερόλεπτα είχα 2-3 τηλέφωνα. Μπερδεύτηκες, λέει Κωνσταντίνε, μπερδεύτηκες. Διαφημίσεις είπες, τραγούδι ακούμε. Είναι η καινούργια διαφημιστική καμπάνια του Τζάμπο. Είναι ένα ολόκληρο τραγούδι. Για τον Τζάμπο ξεκινάει η σχολική σεζόν. Είναι 17 Αυγούστου, οπότε τα ράφια είναι γεμάτα. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα ακούμε όλο ένα και περισσότερες τέτοιες διαφημίσεις.
1: Εσύ τώρα είσαι βαλτός. Εσύ, καλά σου λένε. Αμέσως μετά, το χειρότερο αμέσως μετά το καλό χειμώνα 17 Αυγούστου είναι να θυμίζεις τον κόσμο ότι σε ένα μήνα ξεκινάνε τα σχολεία και ότι πρέπει να πάρεις σχολικά. Τους κατάγχωσες, ρε άνθρωπε του Θεού.

0: Και δεν μας λέτε, για να έχουμε καλό ερώτημα, τι έχει συμβεί στον περιφερειακό προσανατολικά, εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών. Όχι ότι είναι και μεγάλο το πρόβλημα, αλλά έτσι για να έχουμε να πούμε και κάτι. Γιατί από το πρωί δεν υπήρχε κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, όλοι οι δρόμοι, και δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει αυτή η δυσκολία, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, στον περιφερειακό προσανατολικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων, περίπου 500-600 μέτρα. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι και δημιουργείται τώρα το μποτιλιάρι.
1: Είναι και η ώρα που, αν κάποιος πάει, ξεκινά τις διακοπές του και πάει προς Χαλκιδική, να τώρα θα συμπέσουν και στις στροφές, τα fly over, αυτά θα είναι λίγο καθυστερεί ο κόσμος.

0: Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσω εγώ, γιατί μας κατηγορήσαν, ήρθε και ο Διαμαντίδης Βαλτός να ρωτήσει και αυτός για τον Κωνσταντέλια. Μας την είπαν ότι παραλέμε τέτοια πράγματα. Έχει παιχνίδια σήμερα και ο Άρης παίζει και ο Ηρακλής. Ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο κύπελο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Όσοι θέλετε να το δείτε από κοντά, δεν θα χρειαστεί να πάτε μέχρι την εξωτική Καρδίτσα σήμερα. Γίνεται στο γήπεδο του Μακεδονικού στις 6 η ώρα και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Για τον Ηρακλή δεν είναι επιστροφή στη Super League, γιατί είναι παιχνίδι κυπέλου, στο κύπελο συμμετείχε, αλλά είναι, μπαίνει με το πρόγραμμα των ομάδων της Super League και αντιμετωπίζει μία ομάδα Super League. Έτσι, μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής ετοιμάζεται για μία ονειρική σεζόν επιστροφής. Αυτά από μένα. Ωραία ήταν. Το πρωί είναι πιο ωραίο από το μεσημέρι. Σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Βγήκε το μεροκαματάκι για σήμερα. Καλή συνέχεια με Δημήτρη Διαμαντίδη, Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη, Δημήτρη Συρμάτση και καμία γυναίκα.
1: Και Στέφανος Διαμαντόπουλος σε λίγο. Ναι. Μήπως είναι ο δρόμος να περάσει από την Τούμπα, να μα πει αν μαζεύτηκε ο κόσμος, γιατί ακόμη δεν μας έχουν ενημερώσει πάντως.
0: Και να ήταν ο δρόμος μου, Κωνσταντίνε, θα έψαχνα έναν άλλο.
1: Μας ενημέρωσε η Ξανθήπη πως δεν έχει συμβεί τίποτα στον περιφερειακό, ήταν μια πρόσκαιρη δυσκολία εκεί προς ανατολικά.
0: Την καλημέρα μας την καθησυχαστική Ξανθήπη. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Διαμαντίδης, Κυριάκος Κυριάκος και Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Δεν ήταν δύσκολο να τον πείσουμε.
1: Ναι, διατάχθηκε υπερορία από το...
0: Του θέσαμε ένα πολύ απλό δίλημα. Ή θα μείνεις λίγο παραπάνω ή θα περάσεις από το γήπεδο της Τούμπας. Εύκολη απάντηση.
1: Οπότε Κυριάκος Κυριάκος ως τις 6 το απόγευμα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Να ακούσουμε και κανένα ελληνικό, έτσι. Δηλαδή, ήρθε η ώρα των ελληνικών.
1: Με τόσο τουρισμό στη Χαλκιδική, το ελληνικό είναι ξένη γλώσσα τώρα.

0: Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι και καλώς σας βρήκα.
0: Πώς τα πέρασες, πού πήγες, πώς τα είδες τα πράγματα, πώς ήταν εκεί που ήσουν?
1: Εγώ πήγα πολύ μακριά, δεν έμεινα εδώ κοντά. Πήγα στο νοτιότερο σημείο που έχει η χώρα και η Ευρώπη, θα έλεγα. Είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρωπαϊκής Ήπειρου, η Γάβδος, η οποία είναι στο Λιβικό Πέλαγος, επί της ουσίας Αφρική είναι, άμα κάτσεις και το καλό σκεφτείς, γιατί απέχει, όχι πολύ, δεν πολύ μακριά από τις ακτές της Λιβύης, και αποτελεί και σημείο όπου μετακινούνται, αυτό είναι καλό να το περιγράψουμε λίγο αργότερα, πώς ακριβώς μετακινούνται, γιατί το είδαμε live σε κάποιες περιπτώσεις, πώς ακριβώς μετακινούνται από το Τομπρούκ της Λιβύης με βάρκες οι μετανάστες στην Γάβδο, και από εκεί βέβαια τους παραλαμβάνουν και πηγαίνουν στην Κρήτη και σε άλλα σημεία. Εκεί πήγα λοιπόν και μετά γύρισα λίγο πίσω στα παράλια της Νότιας Κρήτης.
0: Πιο γρήγορα πηγαίνεις με αεροπλάνο μέχρι την Κρήτη και από εκεί με...
1: Από εκεί είναι ένα sequel για να φτάσεις, γιατί πηγαίνεις προφανώς, καταλήγεις στα Χανιά αεροπορικά, αλλά μετά πρέπει να μετακινηθείς προς το hub της περιοχής του Λιβικού. Το hub είναι η χώρα Σφακίων, όπου μετακινείς οδικά, και από εκεί να πάρεις, όχι την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, ένα πλοίο, μια παντόφλα, η οποία μετά από περίπου 2,5 ώρες, είναι μακριά, δεν είναι κοντά, θα σε βγάλει στην Γάβδο. Είναι, δεν μοιάζει με τίποτα σε επίπεδο ελληνικού νησιού. Είναι ένα πολύ διαφορετικό νησί σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε, τα γνωστά νησιά.
2: Υποδομές τουρισμού έχει?
1: Έχει λίγες. Γενικά έχει λίγες υποδομές και σαν κοινωνία. Έχει δρόμους οι οποίοι θα τους έλεγες υποτυπώδεις. Είναι ένα νησί το οποίο έχει μόνιμους κατοίκους, όχι πολλούς. Έχει τουρισμό.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Γαλαξία, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
13: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
14: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
13: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
13: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210 37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
15: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
16: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
17: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
18: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
17: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
18: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
17: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
19: Επιστρέψαμε.
3: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
19: Χάρη φέρεται να εγκλωβίστηκε στο σπίτι του από τις φλόγες. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις, τους 593 έφτασαν οι απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον Αστακό, καλά στην υγεία του ο πιλότος. Σε περίπου 2.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση στη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Σκύρο, στα χτυπάνω από 3.600 στρέμματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα σε Αττική, Εύβοια και άλλες 18 περιοχές της χώρας. Εύρος και Ροδόπη σε επιφυλακή στη Βόρεια Ελλάδα. Παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα διαμηνύει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τα πάρκα που δημοσιοποίησε η Τουρκία ανήμερα του 15 Αυγούστου εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στο Βόρειο Αιγαίο εκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ενώ σε αυτό της Ανατολικής Μεσογείου αποκόπτει πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή πλεύση στα ελληνοτουρκικά, σημειώνει σε ανακοίνωσή της. Επεισόδιο με Ρωμά χθες τα ξημερώματα στην περιοχή του Φίνικα στη Θεσσαλονίκη. 6 άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς τραυματίζοντας τον έναν. Προκάλεσαν ζημιές και στο περιπολικό. Νωρίτερα επιτέθηκαν σε 60χρονο Ιρανό που έκανε καταγγελία στις αρχές για διατάραξη κοινής ησυχίας. Από 27 μέχρι 42 ετών οι δράστες, 5 εξ αυτών συνελήφθησαν, ο έκτος αναζητείται. Στα Πράσα έπιασαν 3 άτομα στη Θεσσαλονίκη οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης. Ένας 22χρονος και ένας 15χρονος εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Αποπικράθηκαν να κλέψουν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακουστικά και είδη ένδυσης, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Παράλληλα, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι αρχές

0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση προαναγγέλει Κάγια Κάλλας. Από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μεταγραφή ρεκόρ για τον Δικέφαλο, αναβρασμός στον κόσμο του Δικεφάλου, συμβολική κατάληψη των οπαδών από χθες στην Τούμπα. Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Άλμα Επικοντό, πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.
1: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18-34 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 33 θα δείξει ο υδράργυρος.

0: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό ελληνική, μόνο 4,69 το κιλό. Grand Rodeo πύραυλος βανίλια ή σοκολάτα, 1+1 δώρο. Καραμολέγκος, αξιαγάπητες σουβλακόπιτες, 820 γραμμάρια, μόνο 1,48. Και Πέψη αναψυκτικό, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσου.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά, είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο θέατρο.

0: η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίθα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Κυριάκος Κυριάκος, Δημήτρης Διαμαντίδης και Στέφανος Διαμαντόπουλος. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Λείπουν όλα τα κορίτσια μας.
0: Όλα.
1: Όλες, ε. Τι έχουν πάθει και φύγαν όλες μαζί. Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς τα κορίτσια της παρέας μας εδώ, της δουλειάς μας. Γίνεται, τι είμαστε, Άγιο Όρος είμαστε, μοναστήρι, για ΠΑΟΚ. Γιατί γελάτε. Έχετε φανταστεί ποτέ τη ζωή σας χωρίς κορίτσια, δηλαδή χωρίς γυναίκες? Τέλος πάντων, πώς έγινε έτσι? Είναι η εβδομάδα αυτή. Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλους. Σας μιλώ από χθες το βράδυ. Εγώ κάνω το ανάποδο μια-δυο μέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι και τα Σαββατοκύριακα η πυκνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχουν πολύ περισσότερο κόσμο από ότι ίσως τις καθημερινές, αν και το 15 Αύγουστο συμπλήν τα πράγματα είναι περίπου τα ίδια. Σας μιλώ λοιπόν από το κάμπινγκ. Τώρα μόλις περνάει το απορριμματοφόρο, είναι τα παιδιά του Δήμου Σιθωνίας με ένα παλιό του Δήμου Τωρώνης αυτοκίνητο, δύο άντρες πίσω, έχουν καλό φορτίο, όπως και όλη η καθαριότητα σε όλους τους Δήμους, διότι κακά τα ψέματα είμαστε μαζεμένοι στις ακτογραμμές και γίνεται πόλεμος. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε βλέπω λίγο διστακτικό, ο λόγος σου δεν είχε ροή, σαν να έχασες το ρυθμό σου. Τι έγινε εκεί
2: αυτό,
1: στη Βάβδο?
2: Στη Γάβδο, όχι στη Βάβδο.
1: Στη Γάβδο.
2: Η Βάβδο είναι εκεί, στη Χαλκιδική. Όχι τίποτα, πρέπει να είμαι και λίγο διστακτικός. Να έχω χάσει λίγο το ρυθμό μου, άμα ερχόμουν ίδιος, έτσι δεν είναι?
1: Ήρθες μουδιασμένος δηλαδή από το Λιβικό.
2: Ναι, το πολύ ωραίο.
1: Πώς είναι οι Αμοθήνες?
2: Οι Αμοθήνες, Στέφανε, είναι σαν να βλέπεις χιονοδρομικό κέντρο με πίστα, αλλά αντί για χιόνι έχει άμμο. Δηλαδή ατελείωτη άμμος.
1: Φοβερό.
2: Και πάνω στους λόφους, έτσι. Δηλαδή εδώ έχεις χώμα, εκεί έχεις άμμο.
1: Καταλαβαίνεις ότι εκεί φυσάει 8-9 μποφάρ αέρας και φέρνει την άμμο, την έχει κάνει βουνά ολόκληρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθες, Δημήτρη μου, με το καλό καλά. Καλό χειμώνα να έχουμε. Έχουμε μπροστά μας πολλές μάχες, πάνω απ' όλα οικονομικές και πολιτικές, καθώς θα πάμε σε εκλογές. Και δεν είναι ότι πάμε σε εκλογές, είναι 500 νοματέοι οι οποίοι θέλουν να γίνουν κυβέρνηση. Άρα καταλαβαίνετε την μπελά έχουμε να τραβήξουμε εμείς, μην το συζητάτε. Βέβαια η ταραχή των ημερών είναι μεγάλη, έχει ενδιαφέρον. Ξέσπασε και στη Θεσσαλονίκη ο καυγάς για τον Κωνσταντέλια, κάτι που ήταν αναμενόμενο αργά ή γρήγορα, διότι και ο νεαρός ήθελε να φύγει, να κάνει την καριέρα του, παρόλο που προφανώς αγαπάει την πατρίδα του και το έζησε εδώ, μεγάλωσε εδώ, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, είναι αλλιώς. Αλλά από την άλλη μεριά τα τρελοκομεία του ΠΑΟΚ νομίζουν ότι και αυτοί είναι μέσα στη διοίκηση και βάζουν και λεφτά, βάζουν ψυχή βέβαια, και η ψυχή έχει θέμα, αλλά όταν βάζεις ψυχή έχεις και τρελαμένους με τρελαμένη ψυχή, οι οποίοι ζουν στον κόσμο τους και έναν κόσμο που λες και δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, ασχολούνται όλη την ημέρα με τον ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς είναι και πολλοί εξ αυτών, είναι και νέα παιδιά, φανατισμένοι, μυσαλόδοξοι, όπως γίνεται συνήθως με τα μεγάλα θέματα. Και ένα από τα θέματα αυτά τα μεγάλα είναι και η συμμετοχή σε μια λεγόμενη ομάδα που δεν είναι ποδοσφαιρική, είναι κοινωνικό οπαδική και φιλική, είναι... Μερικοί ισχυρίζονται πατρίδα, χώμα, έδαφος, μάνα, πατέρας, ιστορία, πολλά, πολλά πράγματα μαζί, πολλές υπερβολές μαζί, οι οποίες όμως έχουν τη σημασία τους, δικοί μας άνθρωποι είναι, πρέπει να το δούμε λίγο έτσι. Ζήτησα από τον Κυριάκο να μείνει λίγο. Κυριάκο, τι συμβόλαιο είχε με τον ΠΑΟΚΟ?
3: Φραγκοδίφραγκα, 1,5 εκατομμύριο περίπου. 1,5 ναι, εκατομμύριο το χρόνο.
1: Ήταν δεσμευμένος.
3: Ήταν δεσμευμένος και για άλλα 3 χρόνια. Αυτό που πέρασε είναι άλλα 3-4 χρόνια ήταν το συμβόλαιο που είχε υπογράψει. Για 1,5
1: εκατομμύριο. Γιατί υπέγραψε αυτό το παιδί που είχε ταλέντο και φαινόταν ότι. Και είναι και νεαρός, έτσι. Είναι 24, πόσο είναι?
3: Είναι 23 τώρα.
1: 23. Είναι πολύ μικρό παιδί. Ελπίζω να είναι σοβαρό παιδί και να ξέρει να διαχειρίζεται αυτός και όχι οι μάνες τους και οι πατεράδες τους και όλοι όσοι ζουν γύρω από τους μεγάλους μονομάχους της σύγχρονης Ρώμης. Έτσι.
3: Σοβαρό παιδί είναι. Πολύ...
1: Είναι σοβαρό παιδί και να νουνεχείς και να ξέρει να διαχειρίζεται και να κάνει τις επιλογές του, διότι έμαθα ότι παντρεύτηκε έτσι, μικρός. Πώς έγινε αυτό?
3: Είχε από πολύ μικρός την τρέλα με την οικογένεια. Ο Γιάννης παντρεύτηκε 21 χρονών και έκανε τώρα πριν από λίγες μέρες το δεύτερο παιδί του.
1: Α, στα 23, λοιπόν. Ναι. Εντάξει, φαίνεται ότι...
3: Βραζιλιάνος σε όλα του, έτσι το λέω, τον κοροϊδεύαμε, Βραζιλιάνος σε όλα του.
1: Είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι, θα έλεγα, οικογενειακής μορφής, ρε παιδί μου, κλασικό. Λοιπόν, ωραία, άρα γιατί υπέγραψε συμβόλαιο με για 4 χρόνια για τον ΠΑΟ?
3: Αυτή είναι η πρακτική. Λάθος. Αυτή είναι η πρακτική, γιατί και οι ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει σε ποδοσφαιριστές από μικρή ηλικία αλλά και από μεγαλύτερη ηλικία θέλουν να είναι εξασφαλισμένες, θα δώσουν πολλά λεφτά, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να εισπράξουν και κάποια από αυτά πίσω. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Μα λοιπόν, εντάξει, okay. Ένα πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, άρα ήταν δεσμευμένος για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, άρα έπρεπε να συμφωνήσει και ο ΠΑΟΚ για να κάνει μια μεταγραφή. Προφανώς έχει φιλοδοξίες ο Κωνσταντέλιας. Και προφανώς το θέμα συζητείται εδώ και κάποιο διάστημα μεταξύ και του Σαββίδη και του Κωνσταντέλια ή του περιβάλλοντος Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν το χειρίζεται ο ίδιος, έχει μάνατζερ.
3: Έχει μάνατζερ.
1: Έχει ο πατέρας του, η μάνα του, δεν ξέρω ποιος ασχολείται με τα θέματα αυτά. Άρα ο ΠΑΟΚ ήθελε λεφτά και τον έδωσε. Άρα εδώ το θέμα είναι αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται λεφτά, ζορίζεται πολύ, ζορίζεται ο Σαββίδης, διότι στην υπόθεση αυτή δεν είναι ότι αν πάει καλά οικονομικά ή όχι ο Σαββίδης, είναι ότι έχει από την απέναντι του μαριά ή τέλος πάντων έχει διαμορφωθεί μια εικόνα ότι υπάρχει ένας διεκδικητής ο οποίος περιμένει πότε θα στραβοπατήσει ο άλλος για να ενδιαφερθεί για τον ΠΑΟΚ, και αυτός είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε πριν από λίγα χρόνια στην περιοχή του χωριού μας, το δικό μας το χωριό, εδώ πάνω, και δεν δείχνει ενδιαφέρον, ζει εδώ ο άνθρωπος, έφερε και πολλά λεφτά, έχει και επιχειρήσεις μεγάλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήρε και ένα ξενοδοχείο, νομίζω, που είχε οικονομικά προβλήματα, το συμμαζεύει, δουλεύει, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς,
1: Δημήτρη,
2: έτσι ακριβώς
1: πήρε το...
2: είναι.
1: Το πήρε πρώην το πρώην Κεπίνσκι, ναι. Το οποίο άνοιξε το Κεπίνσκι, διότι χρειαζόμαστε και ξενοδοχεία. Ήταν ένα πεντάστερο το οποίο είχε προβλήματα.
2: Όνομα, με άλλο όνομα έχει ανοίξει και λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, και τώρα μπλέκουμε τα πράγματα πολύ. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς θα διαχειριστεί κανείς μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κινούνται γύρω, και είναι και πολλά νέα παιδιά που κινούνται γύρω, φανατικά γύρω από τον ΠΑΟΚ, έχουν την ψευδέστηση ότι είναι μέρος της εταιρείας, ίσως και είναι και στα ταμεία μερικοί, οι οποίοι έχουν αρχίσει κοσημαία, λένε βρέστε κανένα καινούριο πλούσιο, μην χάσουμε την ομάδα, αφού αυτός αρχίζει να μην έχει. Και υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων η οποία έζησε με το Σαββίδη, έφαγε, ήπιε, έκανε βόλτες, πληρώθηκε στην αυλή μιας μεγάλης γειτονιάς, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δική τους αγωνία και τα δικά τους θέλω, και ανησυχούμε μην αυτή η ιστορία πάρει διαστάσεις. Ας αφήσουμε τη διαχείριση στους ανθρώπους που έχουν την ομάδα. Τι λες, Κυριάκο, τι λες, γιατί βλέπω ότι...
3: Σε γενικές γραμμές.
1: Διστάζεται να μιλήσετε γιατί φοβάστε τους φανατικούς, έτσι?
3: Εγώ το αντίθετο. Διστάζω να μιλήσω γιατί δεν θέλω να σε διακόπτω. Αλλά...
1: Όχι, δεν αδιακόψε εμένα. Σας βλέπω διστακτικούς.
3: Όχι, πολλά... το είπα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είναι... είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση η οποία ξεκινά ακριβώς από αυτό που είπες, από το ότι σε κάποια ζητήματα μεγάλα κομβικά των τελευταίων χρόνων ο Ιβάν Σαββίδης επέλεξε να συνδιοικήσει με την κοινή γνώμη, με τους οπαδούς που λες εσύ. Δηλαδή πέρυσι ακυρώθηκε η πώληση του Κωνσταντέλια, η οποία πάλι είχε συμφωνηθεί, και πάλι μπροστά στις αντιδράσεις την ακύρωσε. Δεν έχει κάποιος το δικαίωμα να σκεφτεί ότι αν πάω να κάνω μια κατάληψη φέτος στα γραφεία θα την ακυρώσουμε και φέτος? Όταν δείχνεις αδύναμος, όταν μάλλον δείχνεις ότι μπορεί να τραβήξεις πίσω αποφάσεις που είναι τεχνοκρατικά, σύμφωνα με τη δική σου λογική, σωστές ποδοσφαιρικά, όταν υπαναχωρείς μπροστά στην κατακραυγή, δίνεις το δικαίωμα να πιστεύει ο άλλος ότι συνδιοικεί μαζί σου, όπως πολύ σωστά είπες, το οποίο δεν γίνεται. Τώρα, σε αυτή την πραγματικότητα, στην τωρινή πραγματικότητα, στις τωρινές συνθήκες, ο Κωνσταντέλιας, η φυγή του Κωνσταντέλια έρχεται ως κερασάκι σε αλλεπάλληλες, κακόμοιρες κινήσεις που γίνονται το τελευταίο τρίμηνο τετράμηνο στον ΠΑΟΚ, που όλες λίγο από μόνες τους μπορεί να μην ήταν πρόβλημα, όλες μαζί δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα και μια μεγάλη ανασφάλεια. Ναι, συν εντάξει, αυτό που είπες, ότι πάντα, ότι πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κόσμου ότι α, ωραία, δεν μπορεί άλλο Σαββίδης να εμφανιστεί ο Μιστακίδης. Αυτό είναι φαντασίωση βέβαια, δεν προκύπτει από κάπου. Θα εμφανιστεί ο Μιστακίδης και θα πάρει την ομάδα και θα βάζει πιο πολλά. Είναι όλα μαζί.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Έχει μιλήσει η ομάδα, δηλαδή επισήμως ο εκπρόσωπος τύπου. Ο Γιώργος δεν είναι εκπρόσωπος τύπου, ο
3: Κουβεντίδης. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το βάρος για να αποφασίσει οποιοδήποτε έχει αυτή τη θέση να μιλήσει, γιατί είναι πολύ στρατηγική και πολύ κομβική η απάντηση που θα δώσει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες στις οποίες έχει επιτραπεί ένας εκνευρισμός χωρίς να μιλήσει ο ΠΑΟΚ επίσημα.
1: Ναι, ναι, μισό λεπτάκι λίγο σας παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που χειρίζονται ιστορίες, που θέματα που αφορούν και την κοινή γνώμη, όπως είναι το ποδόσφαιρο, που εσείς οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και οι άνθρωποι, οι παράγοντες που κινούνται γύρω από τη διεισδικήση των ομάδων, θέλετε τον κόσμο μαζί σας, θέλετε την κοινή γνώμη μαζί σας. Όταν συμβαίνει κάτι, ταυτίζεται αυτό που συμβαίνει στην ομάδα με την πόλη, τη χώρα, έτσι δεν είναι? Ισχυρίζεστε, σας ακούω όταν όταν βλέπω τον αρχηγό μιας ομάδας να τον χειροκροτούν και να τον τιμούν οι φίλαθλοι ή τους παίχτες τους ίδιους ή τους προπονητές, και ζητάτε πολύ έτσι δυναμικά την αγάπη της πόλης, ταυτίζεστε με την πόλη, γίνετε ένα με την κοινωνία. Πολλοί μάλιστα πολλές φορές έχουν και άποψη οι διοικούντες της ομάδες και για άλλα θέματα γύρω γύρω από το αντικείμενό τους. Τώρα γιατί δεν μιλάτε? Τώρα που η κοινή γνώμη δεν καταλαβαίνω, δηλαδή συμβαίνει κάτι. Στάσου εσύ Κυριάκο, το θέμα είναι σοβαρό. Ξεσηκώθηκαν τα παιδιά και λένε γιατί πουλήσε το, είναι μεγάλη ιστορία, ξέρω εγώ, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Στο Σανά σας βλέπω πρώτους. Βγαίνει ο Σαββίδης, σηκώνει τα χέρια μέσα στο γήπεδο, όταν ερχόταν στο γήπεδο, ή όποιος είναι, τα παιδιά του, ο προπονητής, και ζητοκραυγάζει όλο το γήπεδο, ζήτω, ολέ, ολέ, είσαι ο Θεός μας, ΠΑΟΚ, ζωή, αυτά, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα. Εκεί είναι καλό. Τώρα που υπάρχει θέμα, γιατί δεν υπάρχει μια ανακοίνωση της ομάδας?
3: Είναι απαραίτητο.
1: Ο Γιώργος, ο Κουβεντίδης, είναι εκπρόσωπος τύπου. Και επειδή ξέρω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί και δύσκολα. Κανείς από τον Γιώργο πώς να σου πω, δηλαδή μετράει τους λόγους του και ξέρει τι πρέπει να πει, πρέπει η ομάδα και η διοίκηση να δώσει μια ανακοίνωση στον τύπο και να δώσει εξηγήσεις και να πει παιδιά, συνέβη αυτό, έγινε εκείνο, γεια σας, καλημέρα, αυτοί διοικούν, αυτή είναι η ομάδα, οι υπόλοιποι ακολουθούμε άλλοτε σαν φίλοι, άλλοτε σαν οπαδοί, άλλοτε σαν φανατισμένοι οπαδοί ή σαν πρόβατα. Γιατί υπάρχουν και μέσα στα τέτοια τρέλα που κυκλοφορεί και τέτοιο φανατισμό που κυκλοφορεί μερικές φορές σε όλες τις ομάδες, υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρεις, ζουν με αυτό. Δεν μπορεί όμως κάποιος...
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood.
6: 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα ΖΕΝ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323 111 410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Σιντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
16: Χρόνια, γιατί ένα χρόνο δεν γίνεται σε μια ομάδα. Και μετά θα κάνω ό,τι θέλω και στο συμβόλαιο θα γράφω άμα μαλώσω θα φύγω. Δώστε μου 50.000 το χρόνο. Μη μου δίνετε 300. Δεν θέλω. Ας το καλό και τα λεφτά σας. Τι είμαι εγώ, σκλάβος σας είμαστε. Γιατί είναι νέα παιδιά. Και ειδικά τα νέα παιδιά, το πώς διαχειρίζονται αυτό το πλούτο που πέφτει στα χέρια τους ξαφνικά, είναι ένα θέμα σε ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους. Γι' αυτό ρώτησα αν ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί που έχει την οικογένειά του. Αυτή είναι η λόγη. Δεν μου λες, γιατί δεν θέλει να παίξει την ομάδα, την εθνική?
3: Τώρα ο λόγος που είπε ήταν το δεύτερο νεογέννητο παιδί και ότι χρειάζεται λίγο χρόνο με την οικογένειά του κτλ. Δεν το πίστεψαν και πολύ, η αλήθεια είναι αυτό το πράγμα.
16: Εντάξει, τώρα ας αφήσει από την ομάδα του χρόνο και ας παίξει για την πατρίδα του.
3: Εντάξει, γιατί δεν
16: παίξει ένα
1: Ας μην παίξει μια Κυριακή με τον ΠΑΟΚ να ξεκουραστεί.
3: Γιατί
1: δεν γίνονται αυτά.
3: Δεν γίνεται, δηλαδή, γιατί εντάξει, η πατρίδα είναι το. Τέλος πάντων, η εθνική ομάδα είναι το ΕΒΖΙΝ. Το ΖΙΝ από αλλού έρχεται. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σιγά, καλά τα λες ρομαντικά, αλλά δεν.
1: Με να κάνω λεφτά, τι να τα κάνεις άλλα, ρε, εσύ. Δηλαδή, ένα σκασμό λεφτά παίρνω. Πού να τα φας, άμα παίζεις όλοι. Αυτοί κάνουν κάθε.
3: Εντάξει, Στεφανέ, δεν θα έρθω αύριο το πρωί.
1: Ναι, μην έρχεσαι. Δεν πειράζει. Δεν είναι. Εγώ είμαι ελεύθερα. Κινήσω ελεύθερα. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ένα κάρο λεφτά και παίζουν όλη την ώρα. Τους έχουμε αντρωμένους στα ξενοδοχεία να μην βγούνε. Όσοι είναι ελεύθεροι, πάνε με γκόμενες και με άλλα και πιούνε κανένα βράδυ και δεν μπορούν να παίξουν την άλλη μέρα. Πού να τα φας τα λεφτά.
3: Τρώγονται. Δύο εβδομάδες στη Χαλκιδική είναι, δεν είναι κάτι.
1: Τι δύο εβδομάδες, δεσί. Δηλαδή, πού θα πας να τα φας τα λεφτά στη Χαλκιδική. Πες μου εσύ, πού να τα φας, πόσα λεφτά να φας.
3: Τρως, εντάξει, όχι, ένα συμβόλαιο δεν το τρως, αλλά τρως. Άμα θες να τα φας τα λεφτά, τρώγονται όλα τα λεφτά. Εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι, γιατί πέφτουν τα κοράκια δίπλα σου, έτσι. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, και γιατί πράγματα που μπορείς να τα κάνεις με 5 ευρώ να πας να πάρεις ένα καφέ, μπορείς να τα κάνεις και με 5.000 ευρώ για να πάρεις και ένα τζέτ να πας να πιεις ένα καφέ αλλού. Άμα θες να, άμα τα έχεις να τα φας, θα τρως. Και οι περισσότεροι, γιατί, οι περισσότεροι από αυτούς που τα βγάζουν εύκολα, στο τέλος της καριέρας τους είναι κάπως. Είναι κάπως. Πολλοί ζητούν δανεικά.
1: Εμένα αυτό με τον Κωνσταντέλια που είπε δεν παίζω στην εθνική ομάδα γιατί έχω θέμα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Έτσι, και το λέω σαν. Σαν πατέρας, ρε παιδί μου, σαν Έλληνα, σαν κάθε χώρας, ο καθένας. Λοιπόν, μην παίζεις τον ΠΑΟ κανένα 2-3 φορές και πάνε, ξεκουράσου.
3: Τώρα,
1: τι δεν παίζεις την ομάδα.
3: Τώρα, εδώ μπαίνουν οι πεπιθήσεις του καθενός. Όπως εσύ το θεωρείς ανώτατη, ύψιστη τιμή το εθνόσημο, άλλος δεν το θεωρεί τόσο.
1: Λοιπόν, τώρα εντάξει. Άρα ο Σαββίδης είναι εδώ, ο Μιστακίδης είναι εδώ.
3: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Δεν τους παρακολουθώ.
1: Έχεις παρέα με πλούσιους.
3: Ναι, δεν έχω τέτοιες παρέες. Μακάρι να χάλα, δεν έχω, όχι.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή, μισό λεπτό. Είναι αλήθεια αυτό, διότι ο ένας πλούσιος περνάει από μπροστά σου, βέβαια, αλλά μετά πηγαίνει στο γιότ, ας πούμε, εκεί στο Σάνι. Μπαίνει στο γιότ, φεύγει με το γιότ. Εσύ, πού να τον πάρεις από πίσω με το αυτοκίνητο να τον πετύχεις. Δεν βγαίνει εύκολα, είναι αλήθεια.
3: Ναι.
1: Πάει στην Κέρα Παναγιά το βράδυ, πάει στη Σκόπελο. Εσύ θα μείνεις στην Τωρόνη, δεν γίνεται.
3: Η αλήθεια είναι εκεί που ήμουνα στις Σποράδες, όπου πήγαινα, γιατί και εγώ τούρα έκανα των Σποράδων, μου λέγανε ήταν και ο κύριος Μιστακίδης χθες εδώ με το γιο του. Άρα να, θα μπορούσαμε να έχουμε τρακαριστεί.
1: Άρα είναι εδώ στη γειτονιά. Ναι. Έχει γούστο. Τώρα βάζω υποψίες στο μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν θέλω να το σκεφτώ παραπάνω.
3: Όχι, εντάξει, νομίζω ότι εδώ δεν έχει πολύ παρασκήνιο τέτοιου τύπου.
1: Ο Πόντιος, επειδή μεγάλωσε και αυτός, δεν ξέρω τι διαδοχή έχει.
3: Έχει δύο παιδιά.
1: Και πώς το σκέφτεται. Δεν ξέρω αν τα παιδιά ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρονται. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έκαναν μια περιουσία ολόκληρη και τα παιδιά τους ήθελαν να γίνουν καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Να ασχολούνται με το πώς θα σώσουν τη φάλινα στην Ανταρκτική. Δεν ξέρεις. Έχει, τα παιδιά ασχολούνται.
3: Ασχολούνται. Στον ελεύθερο τους χρόνο, γιατί και ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στην Αγγλία, ο Ιβάνος Σαββίδης είναι στο Ροστόφ. Γενικά είναι Έλληνες της Διασποράς κανονικά, κυριολεκτικά.
1: Πώς θα διοικηθεί αυτό το πράγμα με μπελάδες και προβλήματα, έχοντας και πάνω στο κεφάλι σου και τον κάθε τρελαμένο παοξί αμπαλαέο, αιωαίο.
3: Εγώ για να μην φανεί ότι αποφεύγω να πω μία άποψη, μου επιτρέπεις.
1: Πρέπει. Να σου επιτρέπω, σου απαγορέψα καμιά φορά.
3: Όχι. Πρέπει μέσα του ο Ιβάν Σαββίδης να επικαιροποιήσει το τι είναι ο ΠΑΟΚ για αυτόν. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και θα βρει υποστηριχτές. Αν το απαντήσει ο ίδιος μέσα του και αν το επικοινωνήσει, θα βρει πολλούς υποστηρικτές, γιατί η πλειοψηφία του κόσμου αχάριστη δεν είναι. Μπορεί να μην συμφωνήσουν ακριβώς με τον τρόπο που θέλει να διοικήσει την ΠΑΕ, αλλά πρέπει να επικαιροποιήσει μέσα του. Είναι μπελάς πια για αυτόν. Είναι ζήτημα εγωισμού ότι εμφανίστηκε ένας άλλος που πήγε να μου τον πάρει μέσα από τα χέρια, θα του δείξω εγώ, θα δει τι θα πάθει. Είναι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα λες να παίζουν ρόλο αυτά τώρα σε τέτοια επίπεδο.
3: Ναι, γιατί κρίνουν τον τρόπο διοίκησης. Το ποιους θα βάλεις, το τι οδηγίες θα τους δώσεις, το πόσο συνειδητά θα ακολουθείς, θα αφήνεις το συναίσθημα να υπησέλθει σε τεχνοκρατικές αποφάσεις, το πόσο δεν θα το αφήσεις. Πολλές απαντήσεις θα δοθούν.
16: Καλά, σταμάτα τώρα, μην τα αναλύεις όλα, όλες ώρες και εσύ όταν αρχίσεις και τα αναλύεις.
3: Βλέπεις, γι' αυτό ζήτησα άδεια.
16: Σταμάτα, ρε παιδί μου, θέλεις ένα κατεβατό τώρα που από μεζάλι στο κεφάλι. Αυτό σκέφτεται σαν Πόντιος. Περίμενε, επειδή είμαι Πόντιος από τη μάνα μου. Μήπως το βρούμε, ρε παιδί μου. Γελάει ο Διαμαντίδης. Ρε εσύ, Διαμαντίδη, μας παρακολουθείς για το μυαλό σου είναι.
2: Σας παρακολουθώ, σας ακούω. Έχετε μία συζήτηση ποδοσφαιρική.
16: Στη Βάβδο.
2: Επενδυτική.
16: Το μυαλό σου είναι στη Βάβδο.
2: Στη Γάβδο, όχι, δεν είναι το μυαλό μου.
16: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι το θέμα. Έχει και κουτσομπολιό, έχει και απ' όλα. Και έχει και όταν συγκρούνται τα βουβάλια, λέει, τρέμουν τα βατράχια, δεν λένε. Λοιπόν, η υπόθεση για τη Θεσσαλονίκη έχει ενδιαφέρον, διότι σε αυτό το χωριό δεν υπάρχουν και πολλά λεφτά. Δεν βλέπεις πολλούς πλούσιους να κυκλοφορούν και να κάνουν επενδύσεις, να δωρίζουν πράγματα, να πηγαίνουν το βράδυ, να βγαίνουν έξω, να διοργανώνουν καταστάσεις. Η πόλη έχει φτωχύνει πολύ σε μια μεγαλοαστική τάξη, στη δε μικροαστική είμαστε ίσα ίσα να πάμε κάνα βράδυ σε κάνα καλό μαγαζί, να φορέσουν οι γυναίκες μας κάνα καλό φουστάνι, να κάνουν τη δεξιά τους. Δεν υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και δεν έχουν μείνει και τζάκια. Δεν τα βλέπουμε πια. Δεν υπάρχουν καλά. Έχουν φύγει όλοι αλλού και πάνε κάνουν την κοινωνική ζωή που κάνουν οι άνθρωποι που έχουν λίγα λεφτά και παραπάνω. Άρα η πόλη ζορίζεται και για να σοβαρευτώ, έτσι, γιατί καλό το κουτσομπολιό. Αλλά όταν μπλέκεις με τέτοια πράγματα, και απευθύνομαι στο Σαββίδη, όταν μπλέκεις με τέτοια πράγματα και μπλέκεις με την ομάδα την οποία αγάπησες, σε αγάπησε, σε κράτησε ζωντανή, την κράτησε ζωντανή, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης έβαλε λεφτά και στήριξε και Θεσσαλονίκη. Ήταν ο μοναδικός στα ζόρικα χρόνια που πήγατε και ξερογλύφατε δεξιά και αριστερά Αμερική για να επιβιώσετε στα σκληρά χρόνια της κατάρρευσης ελληνικής οικονομίας και ειδικά της Θεσσαλονίκης, η οποία ξεβρακώθηκε τελείως. Δεν έμεινε φράγκο εδώ. Τα μαζέψαν όλοι και φύγαν στην Αθήνα. Ό,τι περισσώσουν και μείναμε ξεβράκωτοι εδώ πάνω, πέντε χωριάτες είμαστε. Ας είμαστε και ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια κεντρική Μακεδονία που παίζει πολύ ΠΑΟΚ, παίζει πολύ Μακεδονία Παλάς, παίζει Σουρωτή, παίζει Πόρτο Καράς. Υπενθυμίζω ότι σε επενδύει, παίζει στη Χαλκιδική αυτό που πήρε και δεν έχει προχωρήσει, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Το, πώς το λένε, το Παλίνι,
2: το Παλιούρι,
16: ναι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει τέτοια πράγματα, προφανώς μπορεί να ξεπεράσει και ένα θυμό που πήγε να του την πέσει ο άλλος και δεν ξέρουμε και ποιος είναι ο άλλος. Δεν είναι, πρέπει και αυτός, αν θέλει να τον αγαπήσει η πόλη και να ασχοληθεί και με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πρέπει να τον αγαπήσει, πρέπει να ζήσουν αυτοί οι πλούσιοι άνθρωποι, πρέπει να ζήσουν με την πόλη. Πρέπει να πάνε και να έρθουν, να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία τους. Πρέπει να είναι έξω για να μπορούμε να ξεπερνάμε και μερικές δυσκολίες. Διότι, παιδιά, έχουμε μείνει ψώρο Θεσσαλονίκη. Το έχετε καταλάβει. Επομένως, τώρα ας αφήσουμε τις αχλαμάρες της δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση ο ΠΑΟΚ να μιλήσει και να πει, παιδιά, Α, Β, Γ, Δ. Όπα. Μισό λεπτό λίγο, γιατί ακούω. Έχουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα από πολεμικά αεροσκάφη πάντοτε στο κομμάτι αυτό, Άγιο Όρος, Σιθωνία, Θάσος, Λίμνος. Λοιπόν, αυτά. Άρα πρέπει να μιλήσει ο ΠΑΟΚ. Και δεύτερον, όλοι μαζί δεν μας παίρνει για πολλά. Αυτά, Κυριάκο. Καλό μπελά έχετε, έτσι.
3: Συμφωνούμε στο 95%.
16: Καλό μπελά έχετε στο κεφάλι σας, έτσι.
3: Αν
16: δεν βγάλετε άκρη τώρα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
16: Ωραία, ευχαριστώ Κυριάκο.
3: Και εγώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε. Θα μείνετε, αγαπητέ.
2: Να, βεβαίως θα μείνω, εννοείται.
16: Για το μυαλό σας είναι στη Βάβδο.
2: Στη Γάβδο.
16: Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Η Good Deals προτείνει.
5: Έτοιμοι!
6: Ο Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου, Ανεύζυγος Αρρωθυμία, συμπληρώνει 10 χρόνια και σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βασίλης Καράς, το χωριό της Ειρήνης στην Καρδία, ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος Τσακουρίδης σε ένα μοναδικό μουσικό αντάμωμα. Μια μεγάλη συνάντηση με ήχους

0: 10 χρόνια σύλλογος ποντίων κάτω σχολαρίου Ανεύζυγος Αρωθυμία. Μέγας υποστηρικτής το χωριό της ειρήνης.
1: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινό Δευτέρα, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Στέφανος Διαματόπουλος, Δημήτρης Διαματίδης, Δημήτρης Συρμάτσης, Χάρης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Αντρική υπόθεση σήμερα.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα 17 Αυγούστου. Προφανώς είναι είδηση για τη Θεσσαλονίκη το ζήτημα Κώστα του Κωνσταντέλια, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα.
1: Καλά τώρα. Έτσι. Εντάξει, εσύ, Δημήτρη. Η είδηση είναι το τραγούδι. Αυτό
0: το
1: που
0: τραγούδι,
1: έπαιξε προηγουμένου. Για ξαναπαίξ' το λίγο, Κώστα, από την αρχή. Η είδηση είναι το τραγούδι, η ζωή μας, είναι το καλοκαιράκι μας, είναι η ανάσα των καθημερινών ανθρώπων. Έλα Κώστα, έλα, πολλά
0: σαν,

0: αισθάνεται. Ποιος αισθάνεται έτσι? Ας το τραγουδάκι να παίζει από κάτω, μαλακά. Κώστα, θα με συγχωρέσετε, δεν κάθομαι εγώ στην κονσόλα και έχω και απαιτήσει από τον Κώστα. Τον ταλαιπωρώ το δόλιο. Ποιος αισθάνεται έτσι με το καλοκαίρι? Να πάρει τηλέφωνο τώρα, να υποστηρίξουμε το καλοκαίρι να μην φύγει. Όχι ο Κωνσταντέλιας, και ο Κωνσταντέλιας να μην φύγει, αλλά το καλοκαίρι να μην φύγει. Αυτές οι λίγες μέρες που περνάμε όλοι μας εδώ, εγώ στο κάμπινγκ, το κάμπινγκ είναι γεμάτο, ας πούμε, όπως είναι και άλλα κάμπινγκ γεμάτα. Με τη ζωή των ανθρώπων που με τα οικονομικά τους λίγο ή λιγότερο ή λίγο περισσότερο παίρνουν τα παιδιά τους και βγαίνουν σε ένα μέρος έξω από τις πολυκατοικίες, από τα μαντρωμένα αυτοκίνητα που ψάχνεις που θα τα παρκάρεις, από την καθημερινότητα να πάρουν μια ανάσα. Είναι κάτι συγκλονιστικό και έχει λίγες μέρες ακόμα. Μην κοιτάς που οι Αθηνέζοι, κύριε Διαμαντίδη, επιστρέφουνε μετά τις 15, κύριε Διαμαντίδη. Αφήστε τη Βάβδο και τη Γάβδο και ελάτε, προσγειωθείτε σας παρακαλώ.
1: Εγώ εδώ είμαι. Οι Αθηνέζοι δεν σε καμιά εβδομάδα μαζεύονται.
0: Ποια μια εβδομάδα? Μετά τις 20 του μηνός.
1: Έχουν και δουλειές τώρα. Έχουμε και δε. Θα μαζευτούν.
0: Δεν είναι Αθηνέζοι το κυβερνητικό και ο κρατικός μηχανισμός. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις, μιλάμε για την ελίτ. Η ελίτ δεν γυρίζει άμα δεν πάει 15 Σεπτέμβρη. Μάλιστα η ελίτ περιμένει πότε θα φύγει η πλέμπα για να ξαδιάσουν λίγο και τα μέρη. Μην το ξεχνάς.
1: Ας καθίσει η ελίτ μετά να κάνει τι θέλει. Και σχολεία όμως.
0: Να ξοδέψει τα λεφτάκια της, να κυκλοφορήσει λίγο το χρήμα, να μαζέψουμε κανένα λεφτό. Γιατί ο χειμώνας δεν ξέρω με τι καύσιμα θα πάμε, πώς θα πάμε, πώς θα γυρίσουμε. Λοιπόν, ποιος θέλει επιμήκυση του καλοκαιριού να πάρει τηλέφωνο? Παραλαμβάνω, ποιος δεν θέλει να ζητήσουμε επιμήκυση του καλοκαιριού να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας αιτιολογήσει την επιμήκυση και να πούμε και καμιά καλημέρα. Βέβαια θα ανοίξω γραμμές γενικώς για ένα διάστημα. Έχουμε και διάφορα θεματάκια. Είχαμε ένα ζόρι χθες μεγάλο, Δημήτρη. Είχαμε ένα ζόρι μεγάλο στο Πολύμηλο, το οποίο ο Κώστας ήταν μέχρι το τέλος. Κώστα, πού έληξε? Αν έχεις γραμμή, να ακούμε τη γραμμή πρώτα.
2: Ο Άρης πρώτα.
0: Βρέσει Κώστα, βρέσει.
2: Τι να το κάνω, έπεσε. Με την κινητή.
0: Ωραία, μου γλυκό. Τι διαχείριση των τηλεφώνων είναι αυτή?
2: Μα δηλαδή, μίλησα μαζί του, ετοιμάστηκε να βγει στον
0: αέρα. Μα είναι δυνατόν, βρε, να χάνει του ακροατέ από τα χέρια σου, δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Μετά λοιπόν, τις 9 και 10 ήταν μια φυσιολογική ουρά, γύρω στα 400-500 μέτρα. Μέχρι τότε όμως 4-5 χιλιόμετρα.
0: Χθες το βράδυ, απόγευμα, το βράδυ, από το μεσημέρι αργά, άρχισε να παρουσιάζεται μια μεγάλη πίεση στα διόδια προς Θεσσαλονίκη, στον Πολύμηλο, η οποία κράτησε πολλές ώρες χωρίς η εταιρεία διαχείρισης, η καινούργια Εγνατία, να συνονοηθεί, δεν ξέρουμε ποιο συνονοείται, με την Τροχέα και την Πολιτεία ή ποιον άλλον, να ανοίξει τα διόδια. Με αποτέλεσμα στις κρίσιμες ώρες, που δεν ήταν για μισή ώρα και μία ώρα, να χρειάζεται να περάσει κανείς 40-45 λεπτά από εκεί.
2: Και μία ώρα.
0: Και δεν άνοιξαν τα διόδια. Θα παρακαλέσω πολύ λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν ευθύνη για αυτή την ιστορία και ελέγχουν αυτούς που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Είναι η ίδια η εταιρεία, είναι η Τροχέα που δίνει την εντολή και την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών, Εξωτερικών, δεν ξέρω ποιος, ο Θανάσης, ο Γιώργος, ποιος είναι? Διότι όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό, τα διόδια ανοίγουν και πρέπει οι πλευρές, δηλαδή το κράτος και η εταιρεία, να διαχειριστούν το θέμα, να βρουν έναν τρόπο. Τι ήταν αυτό? Δεν άνοιξαν επομένως τα διόδια, σε παρακαλώ. Επιβεβαιώστε το θέμα σας παρακαλώ στα τηλέφωνα όσοι πέσατε χθες στο ζήτημα, για να το βάλουμε και σε μια σειρά. Διότι καλά τα δεν άνοιξαν εσύ τα διόδια. Σου μιλάω, ρε Κώστα, με δουλεύει.
2: Όχι βέβαια, ούτε λεπτό. Και μάλιστα περίπου 8 παρά δημιουργήθηκε μεγάλη ουρά και προς Κοζάνη, 1,5-2 χιλιόμετρα, και μισή ώρα χρειαζόταν κάποιος να περάσει και προς Κοζάνη. Δεν άνοιξαν ούτε μισό λεπτό.
0: Τι θα γίνει ρε παιδιά? Ακόμα δεν βρήκατε ρυθμό στην καινούργια Εγνατία. Τι θα γίνει, πέστε μου εσείς. Δώστε εξήγηση. Έλεγα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ έχει ευθύνη στο να ενημερώσει τον κόσμο που τόσο πολύ τον αγαπάει και το στηρίζει, να ενημερώσει τον κόσμο για την επιλογή που έκανε. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες. Κύριοι, απευθύνεστε σε ένα κόσμο. Αυτός ο κόσμος σας ταΐζει, σας ποτίζει, σας χρηματοδοτεί, όπως και εσείς τον υπηρετείτε, τον εξυπηρετείτε και οι δυο βγαίνουμε ωφελημένοι. Γιατί δεν εξηγείτε τι συνέβη? Άνοιξε λίγο τις γραμμές, σε παρακαλώ. Είναι κανείς από εσάς που μπορεί, παρακαλώ, να...
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-0-31-939.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
13: 3-55-54.
14: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
15: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
14: Γεια, συνέχισε.
15: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
14: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
15: Supermarket Kansas.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Στην προηγούμενη κατάσταση νομίζω ότι είχαμε καταλάβει τι προβλεπόταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο και όριο άνοιγαν τα διόδια. Τώρα όμως δεν ξέρω ειλικρινά τι προβλέπετε. Από πρώτης πρώτου δηλαδή, επί της ουσίας και μετά.
0: Στάσου βρεσί Δημήτρη μου. Στάσου βρεσί Δημήτρη. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αν έχουμε γραμμή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε προτεραιότητα κύριε Γιαλαμπούκη.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εσείς που χάνετε τους ακροατές σας φεύγουν μέσα από τα χέρια σας. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο, παιδιά. Υποθετικά θα κάνω μια σκέψη. Οι συμβάσεις αυτές είναι κοσκινισμένες και στη διαπραγμάτευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη, επαναλαμβάνω, πρόβλεψη η οποία σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να τύχει κάτι, να συμβεί κάτι, να προκύψει ένα έκτακτο γεγονός, να πέσει ένα μεγάλο πρόβλημα, να μην βρει η πολιτεία με τον εργολάβο, με τον ενοικιαστή, να μην υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει με τα διόδια.
2: Δημήτρη, κράτησε λίγο τη σκέψη σου να ακούσουμε τον Κώστα. Καλημέρα.
0: Μία πρόσθετη, Κώστα, περίμενε λίγο. Ναι. Κώστα. Λοιπόν, δευτερόλεπτα. Μία κάτι ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα περνούσε το ασθενοφόρο χθες? Πυροσβεστική. Πες το ότι έπιανε φωτιά στο πλαϊνό από τα διόδια. Τσαλιά, αγκάθια, σκουπίδια, πλαστικά. Περνά ένας μπαγκλαμάς, πετάει και ένα... και πήρε φωτιά. Δεν θα ανοίγατε τα διόδια, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Είμαι σίγουρος ότι στις συμβάσεις υπάρχουν προβλέψεις για το όταν έχουμε και κάποιος αποφασίζει γι' αυτό. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι Κώστα, καλημέρα.
16: Εγώ από Πρέβεζα ξεκίνησα, μετά την Ιόνιο και μπαίνοντας στην Εγνατία, όλα τα τούνελ ήταν μονόδρομος. Μία κατεύθυνση, μία λωρίδα κυκλοφορία. Στον Πολύβηδο, εδώ ήταν 20-25 λεπτά περίπου. Ήμουνα γύρω στις 5.30 ώρα εκεί, 6 παρά. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι υπήρχε τροχέα από εκεί που ξεκινούσε το μποτιλιάρισμα. υπήρχε ένα πυροβολικό και κάποιοι άνθρωποι εκεί με τις σημαίες που σου λέγανε ότι κάτι συμβαίνει. Το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ότι η έξυπνη έχει μία έξοδο κάνα χιλιόμετρο πριν τα διόδια, πέφτανε από εκεί, από το πλάι και βγαίνανε λίγο πριν τα διόδια. Αυτό ήταν το πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και αυτό δηλαδή. Κατά τα άλλα τρεις λωρίδες δουλεύανε για να πληρώσεις και μία το ανέπαφε.
0: Καλώς. Σας ευχαριστώ.
16: Από εκεί και μετά ήταν ελεύθερος ο δρόμος. Τα μάλγαρα τα είχαν... δεν υπήρχε τίποτα, περάσαμε αέρα.
0: Καλώς. Κατάλαβα. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ αγαπητέ μου και καλημέρα. Αυτά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Αναζητώντας λύσεις και επίσης ψάχνοντας να δούμε και τι στο διάλογο γίνεται, ρε Καρντάσια.

0: Πασιά. Η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας. Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίω.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίω Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, πρόσκαιρες νεφώσεις τα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 βοφόρ, θερμοκρασία από 18-34 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 33 θα δείξει ο υδράργυρος.

0: www.showroom.gr.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping 11.
2: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Store. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα. Συνεχίζουμε στο θέμα των διοδίων Πολυμήλου. Εχθές ταλαιπωρήθηκε πολλές χιλιάδες κόσμου, πολλά αυτοκίνητα. Η ένταση και τα νεύρα ήταν στο όριο, ίσως μερικοί να είχαν ξεπεράσει και τα επιτρεπτά όρια. Πολλές φωνές, κορναρίσματα, την πλήρωναν και οι υπάλληλοι βέβαια των διοδίων. Άκουγαν πολλά για να τα μεταφέρουν στη διοίκηση και τουλάχιστον για 4 ώρες από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη προς Θεσσαλονίκη. Παραπάνω από μισή ώρα. Κάποια στιγμή έγινε και μία ώρα.
1: Εντάξει, για όλους οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα τέτοιο μποτιλιάρισμα και στον Πολύμελο μεγαλύτερο, στα Σπροβάλτα μικρότερο, η παραμονή δεν έχει, είναι ακατανόητη. Και είναι ακατανόητη γιατί θεωρητικά είσαι σε ένα πολύ τουριστικό χρονικό σημείο. Είναι δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Δεν έχει μόνο Έλληνες ο δρόμος, έχει και πάρα πολλούς ξένους. Όλο αυτό δημιουργεί μια φοβερή κινητικότητα. Ορισμένα πράγματα θέλουν πρόβλεψη και ορισμένα πράγματα θέλουν από ένα σημείο και μετά και αποσυμφόρηση. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις 45 λεπτά ουρά για να συνεχίσεις να εισπράττεις. Ο μηχανισμός που έχει προβλεφθεί, γιατί σίγουρα έχει προβλεφθεί μηχανισμός στη σύμβαση που έχει ο παραχωρησίουχος, θα πρέπει να λειτουργεί από ένα σημείο και μετά. Δυστυχώς, και κακά τα ψέματα, άμα κάτσεις και το δεις, και να το δεις Κώστα, σε συνδυασμό και με τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα και τις σοβαρότατες καθυστερήσεις στην είσοδο και στην έξοδο στα βόρεια σύνορα, κυρίως στην είσοδο, καταλαβαίνει κανείς ότι οδικά η Βόρεια Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί και σε επίπεδο συνόρων και σε επίπεδο εσωτερικό κυκλοφορίας όλων αυτών των τεράστιων όγκων αυτοκινήτων που, ξαναλέω, πολλά είναι με ξένες πινακίδες.
0: Για να ακούσουμε τον φιλόξενο και να συνεχίσουμε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
2: Είμαι και εγώ παθών του Πολύμηλου. Η ουρά ήταν ακριβώς πριν από την ταμπέλα που έλεγε 1,5 χιλιόμετρο μέχρι τα διόδια. Έκανα γύρω στα 50 λεπτά κι εγώ να περάσω. Είπα τον υπάλληλο και ότι πίσω έχει μεγάλη ουρά, ανοίξτε τα. Με λέει το παιδί, φυσικά δεν είμαι αρμόδιος. Απλά κουραστήκαμε πολύ. Νεύρα, θυμός, όλα.
0: Τι ώρα περάσατε, φιλόξενε?
2: Ήταν γύρω στις 6.
0: Ναι, κατάλαβα ότι περάσατε νωρίς, γιατί μετά η ουρά πολλαπλασιάστηκε και ο χρόνος αναμονής αυξήθηκε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Φωνάζατε κι εσείς στα ταμεία τους
3: υπαλλήλους. Θέλει να πει ο Κώστας ότι υπάρχουν και χειρότερα, φιλόξενε.
0: Ναι, σωστό.
3: Δηλαδή,
2: υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, φιλόξενε, τι περιμένετε εσείς από την πολιτεία για αυτό το θέμα? Δηλαδή, τι θα έπρεπε?
2: Εγώ περίμενα να ανοίξει τα διόδια, κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, δεν γίνονταν αυτό το πράγμα. Και ο κίνδυνος ατυχήματος. Με τα πόδια εκεί η γυναίκα μου είχε θέμα, κουράστηκε και έφτασε πιο γρήγορα αυτό από ό,τι έφτασα εγώ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, φιλόξενε. Σας ευχαριστούμε. Θέλει κανείς κάτι άλλο να πει? Θα σας περιμένω στο τηλέφωνο. Ναι. Κώστα, γραμμές στον αέρα, είναι. Δεν μπορεί να αφήνουμε κενό.
0: Να ακούσουμε τον Γιάννη. Ελάτε, καλή σας μέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Από ό,τι άκουσε η σύζυγός μας, στο δικό σας το ραδιόφωνο, στο Δόζα, είχε πει ότι η σύμβαση προβλέπει ότι πλέον δεν ανοίγονται, μετά τη νέα σύμβαση δηλαδή, δεν θα ανοίγουν πλέον τα διόδια.
3: Καλά, αφήστε τι ακούσαμε από τρίτο και τέταρτο χέρι, θα σας πούμε
4: από
3: εμείς.
4: Από τη Θεοδόρα, λοιπόν, αλλά να δούμε τη σύμβαση.
3: Καλά, μπορεί να το είπε διαφορετικά η Θεοδόρα, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ, καλημέρα αγαπητέ μου, χαιρετίσματα και στη σύζυγο.
0: Έλατε στο 900.
3: Η σύμβαση είναι δημοσιευμένη, αλλά είναι τεράστια και δεν ξέρω πού θα μπορέσουμε να βρούμε. Ρωτάμε λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή?
0: Καλή σας μέρα.
5: Τάσος λέγομαι.
3: Τάσο, χαμηλά το ραδιόφωνο και περίμενε λίγο. Ένα λεπτό. Κλείσ' το ραδιόφωνο. Κλείσ' το. Ακούσα από το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα δούμε γιατί τι προβλέπει η σύμβαση. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν και να πούνε και δύο κουβέντες. Καταλάβατε. Δηλαδή, η εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή έτσι τα ακούει. Ας το πω έτσι απλά. Και τα ακούει και θα συνεχίζει να τα ακούει. Δεν βγαίνει, δεν θα βγει να σας πει, να σας απαντήσει. Να σας πει, ρε παιδιά, κάναμε λάθος. Έπρεπε να γίνει έτσι, χάλασε το τέτοιο μας. Δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί μας έχουν γραμμένους κανονικά. Άμα ήταν στην Αθήνα, θα βγαίνει την άλλη μέρα στα κανάλια 5 υπουργοί και 15 γραμματείς. Σας ακούμε, αγαπητέ, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Ελάτε, Τάσο.
2: Όσο, εγώ πήρα για διαμαρτυρία, όσο κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Αθήνας για κάτι που θέλουμε να κάνουμε εδώ, οπουδήποτε στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί και πιο κάτω και στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Ελλάδα, αυτά θα παθαίνουμε, δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, να πάνε και να χτυπήσουν την πόρτα του τέτοιου, του βουλευτή τους που τους παρακαλάει για 5 ψήφους.
3: Εσείς τι ψηφίζετε, τι θα ψηφίσετε?
2: Εγώ δεν ψηφίζω
3: τώρα.
2: Γιατί κάθε επόμενος λέει πήρα
3: τώρα,
2: μάτια ταμεία.
3: Εντάξει,
2: κανείς
3: εντάξει,
2: δεν
3: τώρα.
2: Έχει ενεργοποιήσει, κανένας μα κανένας δεν
3: και
2: έχει
3: ψηφίσει. Και δεν μου λες, βρήκες λύση εσύ να μην ψηφίζεις δηλαδή για να λύσεις το θέμα. Ωραίος είσαι κι εσύ.
2: Μα η Αθήνα παίρνει απόφαση για εδώ. Θέλουμε
3: καλημέρα,
2: να κάνουμε κάτι στην παραλία Θεσσαλονίκης και περιμένουμε την Αθήνα.
3: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην συμμετέχετε. Εκτός από τη διαμαρτυρία που είναι σωστή, πρέπει να συμμετέχετε και στο υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Άκη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Ναι, Άκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε. Επαγγελματίας οδηγός. Έχω στείλει αρκετά βιντεάκια σου άρθες εγώ από Ουδιώδια κλπ.
3: Ευχαριστώ για τη συνεργασία, ρεπόρτερ.
2: Έχω να προτείνω μια λύση η οποία είναι πολύ απλή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή. Να κάνουν βινιέτα όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν μηχανισμοί για να ελέγξεις ποιος πληρώνει και δεν πληρώνει. Γιατί δεν νοείται τώρα σε έναν αυτοκινητόδρομο με 130 να σταματάς τώρα κάθε τρεις και λίγο για να πληρώνεις διόδια και να αποκυλιαρίζεσαι. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε, έτσι.
3: Εννοείς προφανώς ότι τα διόδια θα πρέπει να με τοπικά να γίνουν στο Best Vies, γιατί το βινιέτα είναι άλλο πράγμα και έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πολυσύνθετη η κατάσταση στους δρόμους στην Ελλάδα. Δύσκολα θα ξεμπλέξουμε. Έχουμε δημιουργήσει τετελεσμένα τα οποία για να διορθωθούν και να κάνουμε διόδια εκεί που μπαίνεις να καταγράφεσαι και εκεί που βγαίνεις να πληρώνεις, μέχρι τότε
2: είμαστε... Σερβία, για παράδειγμα. Η Σερβία έτσι λειτουργεί. Παίρνεις το εισιτηριάκι, όπου βγαίνεις πληρώνεις. Απλά τα πράγματα.
3: Έτσι. Το χάλι το δικό μας δεν έχει όρια, αγαπητέ. Δεν έχει όρια. Αυτό για να γίνει τώρα, καταλαβαίνετε, επειδή δεν το κάναμε εξ αρχής στους αυτοκινητόδρομους, αυτό που για να γίνει, δηλαδή να φύγουν τα μετοπικά και να πάμε σε διόδια Best Vies. Δηλαδή έκανες 200 χιλιόμετρα, θα πληρώσεις το αντίστοιχο κτλ. Θέλει, άστο, μη συζητάς.
2: Στέφανε, ετοιμάζουν άλλα διόδια. Από τον κόμμα του κλειδίου, όταν μπαίνεις δεξιά.
3: Ναι, ναι, είναι γνωστό. Μην τα επαναλαμβάνεις. Το πρώτο πράγμα που θα φτιάξουν είναι διόδιο. Θα φτιάξουν κάθε το διόδιο στο Θεοκλήδη. Σε ευχαριστώ και καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Ναι, καλημέρα σας. Ήθελα να σας πω λίγο για τη σύμβαση παραχώρησης για αυτό το συγκεκριμένο. Το δικαίωμα.
3: Έχετε σχέση με το αντικείμενο. Έχετε σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή.
5: Ναι, βέβαια. Ναι.
3: Σαν μηχανικό, σαν εργολάβο, σαν ελεγκτής, τι.
5: Είμαι εργαζόμενος της Εγνατίας Οδού ΑΕ της παλιάς. Όχι
3: της παλιάς. Αυτή που σας την πήραν. Σας την πήραν, την πούλησε το κράτος, έτσι.
5: Ακριβώς.
3: Για να δούμε τι λέει η σύμβαση κατά τα λεγόμενα τα δικά σας, έτσι.
5: Όχι, δεν είναι κατά τα δικά μου τα λεγόμενα, κατά τα γραμμένα λεγόμενα. Κατά τα γραμμένα στη σύμβαση παραχώρησης. Αναφέρει ότι το OK το δίνει η τροχιά σε περίπτωση που δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων και φυσικά όλα τα αυτοκίνητα τα οποία αυτοκίνητα φορτηγά μοτοσυκλέτες που περνάνε κατά το διάστημα το Ελευθέρας
3: καταγράφονται, καταμετρούνται και η πολιτεία πληρώνει το αντίκτυπο.
5: Μετά η πολιτεία πληρώνει τα claims.
3: Άρα είναι ξεκάθαρο, παρακαλώ λίγο, είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή είναι ρητό,
5: είναι γραμμένο με τη σύμβαση παραχώρησης.
3: Ναι. Έχει και κάποιες... Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Την έχετε δει εσείς ο ίδιος, για έτσι συνηθίζετε και είστε σίγουροι.
5: Εγώ, λόγω και της αρμοδιότητας κάποιων αρμοδιοτήτων που έχω μέσα στην παλιά την Εγνατία, αναγκάστηκα και διάβασα και τις 500-600 σελίδες.
3: Γράφει και λεπτομέρειες για αυτό το θέμα.
5: Τώρα δεν μπορώ να σας το πω, δεν το θυμάμαι ακριβώς, γιατί ήταν πολλές οι σελίδες και δεν εστίασα.
3: Προφανώς περιγράφει και λεπτομέρειες, έτσι.
5: Σίγουρα θα περιγράφει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες.
3: Είναι λεπτό ζήτημα για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
5: Ναι, εγώ σας λέω το γενικό περίγραμμα τώρα που το έχω διαβάσει. Είναι ότι το OK το δίνει η τροχέα για να περάσουν τα αυτοκίνητα σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Λοιπόν, τα ακούσαμε. Απλά ρώτησα μήπως υπάρχουν διευκρινήσεις για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Μη με διακόπτετε λίγο, σας παρακαλώ. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και μετά τρέχουμε στα δικαστήρια, η εταιρεία προς το κράτος και του λέει δεν με πλήρωσες, όχι δεν πήρα εγώ την απόφαση κτλ. Άρα. Ο τροχαίος αποφασίζει. Ο τροχαίος όμως για να αποφασίσει προφανώς θα πρέπει να έχει σχέση με το Υπουργείο του και το Υπουργείο του να το καθορίζει κάτω από ποιες συνθήκες, για ποιους λόγους θα πει ανοίξτε τα διόδια. Είναι λογικό, δεν είναι.
5: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι
3: ποια απλά, είναι η τύχη σας εσάς. Ναι, ποια είναι η τύχη σας, τι κάνετε, σας απέλυσαν εσάς, τι...
5: Εμάς όχι, δεν μας έχουν απολύσει ακόμα, βρισκόμαστε εκεί και περιμένουμε την επόμενη μέρα την οποία δεν τη γνωρίζει κανένας.
3: Τι κάνετε, κάθεστε εκεί, για έχετε και άλλες δουλειές.
5: Εντάξει, έχουμε κάποια αντικείμενα τώρα τα οποία προσπαθούμε να τα κλείσουμε.
3: Ναι, πάντως είστε για δρόμο, έτσι.
5: Ναι, κάπως έτσι μας έχουν πει, απλά...
3: Πόσα χρόνια δουλέψατε στην Εγνατία. Άρα είναι σαν το σπίτι σας. Προφανώς αυτό σας πληγώνει πολύ, έτσι δεν είναι.
5: Αρκετά μας πληγώνει και
3: υπάρχει περίπτωση να πάτε
5: πολύ άσχημα ψυχολογικά.
3: Το ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να πάτε σε καμιά μετάταξη, είστε μηχανικός.
5: Ναι, μηχανικός είμαι και ακούγεται ότι θα μας μετατάξουν. Ακούγεται. Χωρίς να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Μπορείτε να κάνετε άλλη δουλειά παράλληλα, σαν στον ιδιωτικό τομέα, να υπογράψετε άδειες και να κάνετε τέτοια. Έχετε τέτοια.
5: Ναι, ό,τι δεν είναι πάνω στην Εγνατία Όδο, μπορούμε να το κάνουμε.
3: Εσείς δουλεύετε τώρα, έτσι.
5: Ναι, βεβαίως.
3: Δουλεύετε και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι,
5: εγώ δεν έχω κάποια άλλη δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι ίσως να έχουν ή να μπορούν.
3: Πόσοι είστε, ξεπερνάτε τους 100?
5: Είμαστε κοντά στα 100 άτομα. Όχι κοντά, 100 άτομα είμαστε. 100-102.
3: Ναι, ξέρω και ρωτάω για να επιβεβαιώσω. Ξέρω την κατάστασή σας. Γιατί παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της
5: ιστορίας. Ναι, το ξέρω.
3: Υπενθυμίζω. Το μικρό σας είναι.
5: Μιχάλης.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, υπενθυμίζω ότι η Εγνατία Οδός ΑΕ ήταν μια ανεξάρτητη εταιρεία του Δημοσίου, η οποία υπαγόταν στο οικονομικό, που υπαγόσασταν.
5: Στο Υπουργείο Μεταφορών.
3: Στο Μεταφορών. Η οποία δούλεψε και συντήρησε τους δρόμους μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατασκεύασε ή φορτώθηκε.
5: Κατασκεύασε, συντήρησε και λειτουργήσε.
3: Φορτώθηκε στην πλάτη της όλες τις αμαρτίες που είχε το ελληνικό κράτος που ξεκινούσε.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
11: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
11: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
11: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: AutoCars Κουρτέσης.
11: Α είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
11: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
13: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
13: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Για να δουλεύει μία λωρίδα μέχρι να, όταν θα και θα δούμε πώς.
5: Τα διόδια έχουμε δρόμο μπροστά μας.
3: Εννοείται ότι θα πληρώσει τα διόδια, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Αλλά το θέμα είναι δεν μπορεί να έχει ήδη 2 χιλιόμετρα ουρά. Δεν γίνεται.
5: Και ένα τρίτο, στα Μάλγαρα πέρασα με ένα αυτοκίνητο μπροστά μου.
3: Σας ευχαριστώ και καλημέρα. Αυτά. Κώστα, νομίζω ότι καλύψαμε το γεγονός αρκετά. Να με συγχωρέσετε λίγο, αυτός ήταν ο λόγος που επέμενα. Και μάλιστα μερικές φορές, επειδή στεναχωριούνται μερικοί που επιμένουμε, θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ τις αρχές μου, τις αρχές αυτού του τόπου, αυτής της περιοχής, αυτής της περιφέρειας, αυτού του χωριού, αυτής της δεν ξέρω κι εγώ τι και πώς και της κοινωνίας. Γιατί δεν ασχολείστε με τα θέματα? Γιατί δεν ασχολείστε? Γιατί δεν λέτε μια κουβέντα? Δικαιολογήστε τα πράγματα, εξηγήστε, μιλήστε στον κόσμο. Συνέβη κάτι χθες, ήτανε παραπανήσιο, διαμαρτύρητο, ο κόσμος, εξηγήστε. Αυτά. Κώστα,
0: θα κάνουμε διάλειμμα σιγά σιγά. Αφού σας
3: γιατί
0: πω,
3: δεν μπορούμε να κάνουμε αμέσως διάλειμμα.
0: Γρήγορα όχι. Γιατί θέλω να σας πω δύο λόγια για το New York College.
3: Να περιμένουμε λίγο επομένως.
0: Ναι, να περιμένετε λίγο, γιατί αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, τότε η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138 βρίσκεται στην περιοχή της Καμάρας. Απαντούν στο 2310-889-879 2310-889-879. Το site τους είναι το nyc.gr.

0: έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
4: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
5: Καθαριότητα σπιτιών.
6: Nexus.
5: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
6: Nexus.
5: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
6: Nexus.
5: Πότε?
6: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
5: Πώς?
6: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
5: Αποτέλεσμα.
6: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Μας τώρα, κοίτα τι βρήκα.
8: Τι βρήκες?
7: Χρώματα, αδρανή τσιμέντα, αστάρια, υποστρώματα, διαλυτικά, διαβρωτικά, εξαεριστήρες, κόλλες, κονιάματα, σοβάδες, τσιμέντα, τούβλα, κεραμίδια, κουφώματα, μόνωση, στεγάνωση, ιδιγενής, ξηρά, δόμηση. Και συνεχίζω. Τα πάντα για τον κήπο. Όλα τα εργαλεία. Διακόσμηση, προϊόντα καθαρισμού, ηλεκτρολογικό υλικό, οικιακό εξοπλισμό, υδραυλικά, είδικη γαλερία, επιπλοποία και χιλιάδες άλλα. Στράβα και αλφαβητικά.
8: Ηρεμία.
9: Κουσιμήτρης. Τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περαίας. Τηλέφωνο 2392-071625.
10: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις olofgreece1culture.gr.

0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Δευτέρα στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Δημήτρη, για άλλους είναι συνέχεια των διακοπών, για άλλους είναι πρώτη μέρα στην εργασία όπως για σένα, άλλοι περιμένουν άδεια. Δεν ξέρω, οι προνοητικοί παίρνουν άδεια προς το τέλος.
1: Είναι ανάλογα και τι υποχρεώσεις έχει, και το λέω γιατί η Θεσσαλονίκη φέτος έχει τη ΔΕΘ νωρίς, στις 5 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα, καλά εδώ και καιρό, αλλά από σήμερα πιο εντατικά, ενδεχομένως και πιο φανερά, η πόλη μπαίνει σταδιακά σε ένα ρυθμό προετοιμασίας. Η ΔΕΘ, ξαναλέω, πέφτει νωρίς. Είναι 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλα έρχονται πιο μπροστά σε επίπεδο προετοιμασίας. Και αυτό θα το δείτε όσοι κυκλοφορήσετε σταδιακά στο κέντρο της πόλης σήμερα ή τις επόμενες μέρες. Μία ΔΕΘ η οποία θα έχει καθαρά προεκλογικό μενού, δεν το συζητώ, είναι μία βαριά προεκλογική ΔΕΘ. Θα περάσουν όλοι από εδώ, από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι θα περάσουν με μία πυκνότητα μεγάλη, γιατί κακά τα ψέματα οι μέρες για τόσους πολλούς και για τόσα πολλά που θα υποθούν ενδεχομένως να μην φαίνονται πολλές. Τώρα βέβαια κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να ασχοληθούν καθόλου. Εμείς ασχολούμαστε λόγω διαστροφής επαγγελματικής και λόγω αντικειμένου, εντάξει, λογικό είναι. Όσοι όμως δεν θέλουν να ασχοληθούν καθόλου με το πολιτικό μενού της ΔΕΘ, και μπορεί να είναι και αρκετοί αυτοί, από εκεί και πέρα υπάρχει όλο το υπόλοιπο που είναι ψυχαγωγικό, έχει συναυλίες, έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και η τιμόμενη χώρα. Αυτό το ιδιαίτερο χρώμα των εκδηλώσεων μιας χώρας όπως η Ιαπωνία, με τον πολιτισμό της και τις παραδόσεις της που πάντα μας προκαλούν εντύπωση. Και βέβαια έχει οτιδήποτε μπορεί να θελήσει ο καθένας μέσα στο εκθεσιακό κέντρο να το επισκεφτεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί λόγοι εκτός από το πολιτικό, το οποίο όσο να είναι, ειδικά το πρώτο Σαββατοκύριακο πέφτει και λίγο βαρύ. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα σταδιακά ελαφραίνουν και έχω την αίσθηση ότι η 90η ΔΕΘ, που είναι και ορόσημο σαν νούμερο γιατί συμπληρώνουμε κατά 100 χρόνια, και τυπικά να, κάποιες διοργανώσεις της ΔΕΘ δεν έχουν γίνει, είτε διοργανώσεις του, κυρίως εκεί μετά την καταστροφή του εκθεσιακού κέντρου από τους Γερμανούς κατά την αποχώρησή τους, λίγο πριν νομίζω την αποχώρησή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν γίνανε μια σειρά από διοργανώσεις. Άρα λοιπόν τα έχει όλα η ΔΕΘ, και κυρίως έχει εκλογές οι οποίες θα έρθουν αμέσως μετά. Δηλαδή το αμέσως μετά μην το παρεξηγήσετε, προφανώς στις αρχές, στους πρώτους μήνες του 27, κατά εκεί πάει το πράγμα, δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερα το σενάριο του ευνηδιασμού του Οκτωβρίου. Οπότε ό,τι υποθεί από εδώ και πέρα κρατήστε το, δεν λέω να το βάλετε στην τσέπη σας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

επαναφέρουμε πάλι το θέμα των διοδίων πολυμήλου στη συζήτηση και στην κουβέντα. Απλά για ενημέρωση να σας πω πως και στις δύο κατευθύνσεις αυτή την ώρα υπάρχει μια ουρά περίπου 700 μέτρων. Τη ίδια ουρά υπάρχει και στα διόδια των Μαλγάρων και προς τις δύο κατευθύνσεις, γύρω στα 700 με 800 μέτρα. Διόδια πολυμήλου, διόδια Μαλγάρων θα καθυστερήσετε. Όχι βέβαια όπως και χτες, μισή ώρα και μία ώρα. Λογική καθυστέρηση, 5-10 λεπτά, μέχρι να έρθει η σειρά σας να πληρώσετε και να συνεχίσετε την πορεία σας. Καλές διαδρομές.

μαρτύριο ήταν, κύριε Κώστα, και είναι δηλαδή, και η ακρίβεια φέτος έχει πολύ υψηλές τιμές, υπάρχει βαθιά υπερτιμημένο προϊόν, και θα τολμήσω να πω και κάτι το οποίο, επειδή το είδα το καλοκαίρι που τρέχουμε ακόμα, ο τουρισμός έχει και πάρα πολύ φοροδιαφυγή. Λοιπόν, που το λέω, όταν λέμε πολύ έχει δοθεί και κίνητρο, εννοείται σε όσους θέλουν να φοροδιαφύγουν, γιατί έχουν αυξηθεί τα πάντα προς τα πάνω στο επίπεδο του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, και γίνεται του κουτρούλιο γάμος κυριολεκτικά. Το τι δελτίο παραγγελίας κυκλοφορεί στα καταστήματα εστίασης, καταλήμματα τα οποία επί της ουσίας δίνεις λεφτά και δεν μπαίνεις τίποτα στα χέρια σου, όχι τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα, από τα μεσαία και κάτω. Δηλαδή κυρίως μικρά καταλήμματα την κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί στα πολύ μεγάλα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα, εκεί είναι όλα καθαρά. Καθαρά εννοώ όσον αφορά το φορολογικό. Έχει όμως πάρα πολύ αυξηθεί, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω τι έλεγχοι γίνονται και πώς γίνονται, αλλά η εστίαση κάνει πάρτι, κυριολεκτικό, πάρτι. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα να δω, όχι ότι δεν υπάρχουν, και εμένα μου έχουν τύχει, αλλά είναι οι εξαιρέσεις. Κατά κανόνα μιλάμε για προσπάθεια μαυρίλας, προσπάθεια μετρητού, κατά βάση πληρωμή με μετρητά, και όταν δεν είναι εφικτό, προφανώς, εντάξει, καταλήγεις στο πλαστικό, στην κάρτα. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω, και η δαπάνη ανακεφαλή ανατουρίστα στη χώρα μας δεν είναι και μεγαλύτερη δυνατή. Δεν είναι δηλαδή, τα έσοδά μας αυξάνονται, έρχονται περισσότεροι, αλλά η δαπάνη κατά κεφαλή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αυξητικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται και δεν αφήνει ιδιαίτερα χρήματα. Θα αφήσει χρήματα προφανώς για ένα κατάλημα, κάπου θα κοιμηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα, υπάρχει συγκράτηση. Και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι ένας κύκλος που γυρίζει. Συγκράτηση σημαίνει λιγότερα έσοδα στην αγορά, άρα παίρνεις λιγότερα έσοδα, άρα θες να βάλεις κάτι στην τσέπη σου, άρα μετά ο κύκλος της μαυρίλας ανοίγει και γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Ειδικά κάποιες περιοχές και της νησιωτικής Ελλάδας και της υπηρετικής, η φοροδιαφυγή κάνει πάρτι με πυροτεχνήματα.

0: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
0: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. Συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
6: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
7: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
6: Γεια, συνέχισε.
7: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
6: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
11: 35554.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά,

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23-253-00408
7: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: Autocars Κουρτέσης.
10: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
11: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
9: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7. Εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και

3 και πύραυλος νούμερο 3 Μεσολίνες. Λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγή στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23-21-0-64-610, κινητό 6977-68-6688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. άδειο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερώ. Για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
9: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
8: Γεια, συνέχισε.
9: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
8: Έτσι κρατάει. Το καλοκαίρι, φίλοι.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
11: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
11: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
11: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team.
6: Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
13: 355-54.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Έλα τέχνο μου. Έλα τεχνό μου, πιάστο, πιάστο θυμιατό μου. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος

0: Πάτερ φαγιά, ευλόγησέ με. Δώσ' μου όλη την αρχή σου και λύτρωσέ με.
1: Γονάτισε τέχνο μου και όλα θα τα πάρεις.
0: Σώσε με πάτερ αγάπη μου από αυτή την αμαρτία. Βαρέθηκα να είμαι μόνη και να τραβάω τυραννία.
1: Σκύψε τέχνο μου.

0: Να έρχεσαι πιο συχνά τώρα. Αμήν.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA. Εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση δουλεύει τα ιαντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Σιλική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα Μάκης Χριστοδηλόπουλος. Στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά. Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
5: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
0: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3707 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
3: γεωργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
13: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά. Και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα.
8: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα,
8: μοναδικά,
9: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλά. Τόχι. Δηλαδή.
1: Το... Πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που φτιάξει.
0: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
1: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
0: Και θα κλείνει το βίντεο.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
3: Το... Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, παίρνουμε.
1: Sweet baby.
0: Έτοιμη. Αυτό
4: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
5: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
4: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
5: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
4: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
5: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
4: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
5: Να είστε όλοι εκεί.
6: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408.
6: Και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 355-54.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Michael, to ready this.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο αμβροσιάδι μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 68 66 88.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
11: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ναόαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίστε στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
3: 3-55-54.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
11: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσφυγικά. προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
2: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι. Η εξάδα μόνο 4,99.
1: Γεια, συνέχισε.
2: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
1: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κουστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: σου. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
3: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408
3: και 69 44 62 13 68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210 37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
11: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23
15: 2310-64610, κινητό 6977-686688.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
17: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
18: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρλης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρλης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
2: 35554.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δεμορώ. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δεμορώ. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699 59 42 921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
0: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωπη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Σ' αγαπώ, πίστεψε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

αγάπης για να το κερδίσουμε, αλλά εμείς το χάσαμε και είναι το ίδιο. Το θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

ξένη λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη καρδούλα μου είναι τόσο κοντά που εμείς διαλέξαμε. Εσύ το μίσος είναι το ίδιο, το θυμάσαι.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

δεν σε ρωτάω γιατί. Με ταπεινώνεις και κλαίω. Εγώ σε σένα τα λέω.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Ανακοίνωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει Ποντιακή.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Τσιντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντηρική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιτηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Πρώτο τραπέζι στις απάρες. Αφιερωμένος όλο το παιδί.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.